Antennas FM 93.6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα. Under the blue sky.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
4: Πλας.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ναι, είναι Τρίτη και είναι 14, οπότε μια χαρά.
2: Μια χαρά. Το γλιτώσαμε στο παρατρίχα, σου λέω.
1: Δοκάρι και out.
2: Δοκάρι και out.
1: Έχουμε και μουντιάλ, μην ξεχνάμε. Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός και σήμερα μαζί σας Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το δικό μας το κορίτσι, Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, δύο ώρες δικές μας. Φύγαμε.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι το αξίζει αυτό το παιδί. Όχι μόνο επειδή είναι φοβερός μπαλαδόρος.
1: Γιατί είναι.
0: Ναι, είναι και καλό παιδί.
1: Έτσι λένε.
0: Είναι καλό παιδί, είναι καλός χαρακτήρας.
1: Συμπαθητικός.
0: Και αποφασίσανε κάποιοι λοιπόν παιδιά να του κάνουν ένα αγαλματάκι, ούτε λίγο ούτε πολύ, 26 μέτρα ύψος.
1: Τι αγαλματάκι, ναι, αυτό εσύ.
0: Με βάρος 70 τόνους. Ένα άγαλμα το οποίο στήθηκε προς τιμή του Λιόνελ Μέση. Έτσι. Και που είναι το άγαλμα που τον απεικονίζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ολόσωμο, παρακαλώ.
1: Ολόσωμος θα ήταν. Μην έχει καμιά μπάλα στα πόδια, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, στην πόλη Κουτράλκο,
1: ναι,
0: όπου όλο το κόστος καλύφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Με 130 χιλιάρικα
1: κόστησε. Πολύ τον αγαπάνε.
0: Ναι, αλλά αυτός ο οποίος το έκανε, ο Άλντο Μπερόισα,
1: ναι,
0: πρώην σιδηροδρομικός τεχνικός.
1: Άκου τώρα.
0: Εντάξει, ο οποίος χρησιμοποίησε παλιές σωλήνες από πετρελαίου.
1: Άκου τώρα. Από αυτό.

0: Φυσικά και με AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Εντάξει, άγαλμα θα σου κάνουμε και σένα, ρε φίλε.
0: Η αλήθεια είναι ότι ένα μικρό μου χρειάζεται και εμένα.
1: Λοιπόν, πληροφορίες, παιδιά, 210-52-79-500, 210-41-20-714 ή ένα κλικάκι στο
0: www.iekalpha.gr.
1: Πιο γρήγορα, www.iekalpha.gr, καθαρίσατε. You are...

0: Λοιπόν, εσύ το πιστεύεις?
1: Όχι.
0: Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Δεν το πιστεύω, όχι.
0: Για πες.
1: Η Ατζελίνα Τζολί.
0: Μάλιστα.
1: Έδωσε μια συνέντευξη στο Yahoo Entertainment.
0: Την τελευταία από τις πολλές.
1: Την τελευταία από τις πολλές για μια ταινία γαλλική. Μιλάει και γαλλικά κιόλας εκεί.
0: Κουτίερ.
1: Σε σκηνοθεσία της Αλίες Γουινογκούρ.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν αποκάλυψε.
0: Ναι.
1: Τώρα αποκάλυψε, είπε πάντως, ότι δεν έχει καμία σχέση ερωτική, ενώ από τότε που έληξε ο γάμος της με τον Μπραντ Πιτ. Είπαμε αναντικατάστατος, αλλά όχι και έτσι. Και δήλωσε: για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω βγει ραντεβού. Α,
0: ναι.
1: Δεν έχει βγει ραντεβού.
0: Ναι.
1: Άλλο αυτό. Δεν έχω βγει ραντεβού από τότε που χώρισα εδώ και μια δεκαετία. Οπότε ναι, κατά κάποιο τρόπο έχω βγάλει από το μυαλό μου την προσωπική μου ζωή, αυτή την πλευρά. Και στο επίκεντρο της ζωής μου είναι τα παιδιά μου και η οικογένειά μου.
0: Μάλιστα. Άρα τι αλλάζει που λες άλλο αυτό? Άμα δεν έχει βγει ραντεβού, πώς έχει να κάνει σχέση?
1: Είσαι πολύ πίσω.
0: Και η Ατζελίνα.
1: Είσαι πολύ πίσω. Τέλος πάντων, όπως και να είναι, καλά να περνάει η γυναίκα, δεν μας αφορά.
0: Βεβαίως.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
6: Πλας.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Προηγουμένως λέγαμε για την πρώην.
1: Ναι, ναι.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν τα...
1: Στην ίδια οικογένεια μένουμε.
0: Στους Brad Pitt, Angelina Jolie, πρώην βεβαίως οικογένεια. Και έχουμε νεότερα από τον Brad Pitt.
1: Για να δούμε.
0: Ο οποίος λέει, τέλος πάντων, έχει ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα για το μέλλον του με την Ινές Ντεραμόν.
1: Ωραία αυτή.
0: Την ώρα λέει που τα παιδιά του από το γάμο του με την Τζολί του γυρίζουν την πλάτη, ο στενός κύκλος του Brad Pitt ασχολείται με το μέλλον του. Και έχουμε δημοσίευμα την Page 6. Έρχεται λέει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Ο Brad Pitt δεν έχει σκοπό να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας.
1: Αυτό του είπε.
0: Μπουκάλα η Ινές. Ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει στενός του κύκλος. Είναι πολύ δεμένη λέει η Ινές με την οικογένειά του. Εντάξει, όσο ζω ελπίζω.
1: Ναι.
0: Την λατρεύουν και τη θεωρούν μέλος τους. Εντάξει, δεν τους πειράζει μέχρι στιγμής. Ωστόσο λέει ο ίδιος δεν έχει στα σχέδια το γάμο. Όλα αυτά για τον πρωταγωνιστή της Φόρμουλα 1, το οποίο ευδέησα και το είδα προχθές.
1: Για πες.
0: Αμερικανιά.
1: Αμερικανιά.
0: Εντάξει, καλογυρισμένο, αλλά Αμερικανιά. Εντάξει.
1: Εμένα, ας μην με έχει τα σχέδιά του στο γάμο, ας με έχει τα σχέδιά του στη διαθήκη. Δεν τα φέρω αντίρρηση.
0: Εντάξει, θα το πω.

0: so don't blink twice. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει να κάνει, βέβαια, έχει να κάνει με ένα είδος τουρισμού που και σε αυτό είμαστε εμάς.
1: Είμαστε εμάς, αλλά δεν...
0: Χειμερινός τουρισμός, έτσι.
1: Απευθύνεσαι σε λάθος άνθρωπο.
0: Λοιπόν, η πολυτέλεια λέει στη φιλοξενία, η νέα πολυτέλεια στη φιλοξενία είναι το δάσος, παιδιά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Για πες, τι λένε τα κοιτάπια.
1: Από τη Σουηδία πάνω, ναι, έως το Βόρνεο κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Ανοίγουν συνεχώς καινούργια καταλήμματα για εξειδικευμένες εμπειρίες ταξιδιού. Που έχουν να κάνουν με την άμεση επαφή με τη φύση, με το δάσος όμως.
0: Μάλιστα.
1: Φύση, έτσι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και αυτό που ενώνει όλα αυτά τα εγχειρήματα από βόρεια έως νότια είναι όχι μόνο η ανάγκη να παρατηρήσει κάποιος τη φύση, αλλά να ζήσει μέσα σε αυτή, μήπως και φύγει λίγο το στρες και η κορτιζόλη από τον οργανισμό. Κατάλαβες.
0: Μπορούν να συμμετάσχουν, λέει, σε επιστημονικές δραστηριότητες.
1: Βέβαια. Παρακολουθούν πουλιά, ζώα,
0: μαζί με ειδικούς. Έτσι.
1: Και έτσι η πολυτέλεια ορίζεται από την πρόσβαση σε ένα τόπο, την ησυχία, την απομόνωση και όχι τις πολυτελείς ανέσεις.
0: Μπράβο.
1: Και η εμφάνιση τέτοιων προτάσεων συνδέεται άμεσα με την αυξανόμενη αναζήτηση που έχουμε όλοι για ήσυχες, βιωματικές, να χαλαρώσουμε δηλαδή, να μας κοιτάνε, και λιγότερο προβλέψιμες ταξιδιωτικές εμπειρίες.
0: Σωστό. Και το ξαναλέω, εάν η Ελλάδα, παιδιά, γιατί ακόμα δόξα τω Θεώ έχουμε πολλά δάση, έτσι, δεν είναι ένας μας προορισμός, τι να πω, εμείς τα λέμε.
1: Γιατί δεν το εκμεταλλευόμαστε.
0: Άντε, εγώ θα πάω να γίνω προπονητής.
1: Να πας να γίνεις. Δεν είναι σωστή εκμετάλλευση αυτή των ανώτερων σχολών Α.
0: Γιατί οι σπουδές προπονητικής, παιδιά, αθλητικών επαγγελμάτων, εκεί που είπε και η Άννα μας, σχολές Α, 7 συν 1 τόπο αθλήματα. Και από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντελ, κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη, ελεύθερη γυμναστική, αερόμπικς, όλα αυτά.
1: Άσε που μπορείς να εξασφαλίσεις και προνομιακά δίδακτρα. Είτε καλώντας το 210-52-79-500.
0: Μάλιστα. Ή ακόμη το 210-96-40-117.
1: Ή με ένα κλικ στο www.topa.gr. Έβγε.

Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει! Οι πληροφορίες έρχονται από ένα άρθρο του Sky. Ύστερα από δεκαετίες κυριαρχίας στην ηλεκτροπαραγωγή, ο Λιγνίτης έχει πλέον κλείσει τον κύκλο του. Αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ, δεν είναι απλό ζήτημα ενεργειακής στρατηγικής ή περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά πρωτίστως οικονομική πραγματικότητα. Το κόστος των δικαιωμάτων ρήπων έχει αλλάξει οριστικά τους όρους του παιχνιδιού, καθιστώντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Λιγνίτη μη ανταγωνιστική και δυνητικά ακριβή για τους καταναλωτές. Επιπροσθέτως, η αυξημένη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα μειώνει τον χρόνο λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων. Αυτό, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ειδικό κόστος παραγωγής, καθώς όσο λιγότερο λειτουργούν οι μονάδες, τόσο ακριβότερη γίνεται η παραγόμενη ενέργεια. Το αφήγημα λοιπόν περί εθνικού καυσίμου συγκρούεται πλέον με τις προδιαγραφές που απαιτεί ένα σύγχρονο ενεργειακό σύστημα. Η επόμενη ημέρα πρέπει να προσανατολιστεί σε ένα νέο μείγμα καθαρής ενέργειας, αποθήκευσης, ευέλικτης παραγωγής, υδρογόνου και τεχνολογικών επενδύσεων.

0: Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ωρα Αντένες 8.
1: Να νίνα το παιδί μας κάνει. Νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennas FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
8: Πλας.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είσαι πάλι.
1: Τι να κάνω ρε παιδί μου, οι κακές συνήθειες αποβάλλονται γρήγορα, δεν το ξέρεις αυτό? Λοιπόν, γεια σας παιδιά, για δεύτερη ώρα σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, 2 στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξενόπουλος.
0: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, πάμε.

0: Τι λες ρε παιδί μου, έγινε ναι. αυτό το 2003.
1: Το 2003 έγινε
0: 14
1: αυτό.
0: Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Έφυγε από τη ζωή ο Κομπάι Σεγκούντο.
0: Μάλιστα.
1: Σε πολλούς μπορεί να μην λέει τίποτα το όνομα, αλλά είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο,
0: ναι.
1: ενός Κουβάνου κιθαριστή και συνθέτη, ο οποίος απέκτησε τρομερή φήμη το 1997 όταν βγήκε το άλμπουμ Buena Vista Social Club, το οποίο είχε τόσο πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, πήρε τόσα γκράμι που έγινε και ταινία.
0: Α, τι λες.
1: Την είχα δει.
0: Την είχες δει.
1: Βεβαίως και έπαιζε και μέσα ο Κομπάι Σεγκούντο.
0: Μάλιστα.
1: Υπερήλικας τότε, για να καταλάβεις.
0: Έπαιζε στην ταινία μέσα.
1: Έπαιζε στην ταινία μέσα, όχι έξω.
0: Στην αίθουσα μέσα πώς ήταν.
1: Τι εννοείς, όχι, Τίγκα δεν ήταν εσύ, αλλά ήταν ωραία ταινία.
0: Το θυμάσαι, ε?
1: Το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι άλλο έτσι πολύ ωραίο και attractive που λέμε στα αρχαία ελληνικά.
1: Θα το θυμάμαι.
0: Σπουδές τουριστικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α.
1: Θα το θυμάμαι.
0: Με το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων, με AI εργαλεία και συμβόλαιο εργασίας με την SWOT Hospitality, η οποία στην Ελλάδα κάνει πολλά πράγματα από ό,τι διαβάζω, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Για πες.
1: Και μπορεί κάποιος να κάνει την εγγραφή του είτε καλώντας το 9640117 για γλυφάδα,
0: ή ακόμη το
1: 5279500 για την Αθήνα.
0: Μάλιστα. Ή www.eekalpha.gr.
1: Αυτό να λες εσύ, το λες καλύτερα.

0: και στο Instagram να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής, να τη συμπληρώσετε για να συμμετέχετε. Εναλλακτικά μπορείτε να καλέσετε στο 24670-24639 ή να μας έρθετε από κοντά στη Μητροπόλεως 47. Μέση Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα. With the Sultans. Για εδώ έχουμε γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
1: Όχι, δεν θα ήθελα στον αέρα, θα ήθελα την Όλγα να μιλήσω.
0: Α, την Όλγα, θα πάρετε στις 9.30. Που θα πάμε.
1: Όχι, είναι για τον Χρήστο, είναι κάτι για τον Χρήστο αυτό που έπαθε.
0: Α,
1: γιατί
0: μπράβο.
1: Το είχαμε πάθει και ο σύζυγος και γι' αυτό ήθελα να πω.
0: Α, 9.30 θα με πάρετε τηλέφωνο.
1: Ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε, την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Όχι καλημέρα. Τίποτα άλλο. Δεν παίρνει και ο ντοκ τηλέφωνο, δεν μας ακούει. Δεν μας ακούει.
0: Αρχίζω
2: να ανησυχώ και γι' αυτόν.
1: Το ίδιο και ο σύζυγος, γι' αυτό ήθελα να σε πω ορισμένα
0: πράγματα. Έχουμε συμβουλές, ωραία.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε, μόνο έτσι θα το βγάλουμε το καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Έγινε.
0: Γεια, καλημέρα.
2: Όχι τίποτα άλλο. Αρχίζω να ανησυχώ και για τους γιατρούς που τον παρακολουθούν. Μήπως παθαίνουν τίποτα κι αυτοί μετά. Αχ, Παναγία, καλημέρα μένει. Καλημέρα μας λέει, με υγεία και αγάπη, καλή Τρίτη. Δεν φάνηκε από το ξημέρωμα για καλή, αλλά να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.

0: λέει και ο Αργύρης ο ντράιβερ. Περαστικά στο father. Έχω βαρεθεί.
1: Να ακούμε περαστικά.
0: Το καλοκαίρι να μου λένε περαστικά στο father. Δεν μπορώ άλλο.

0: Σάρκα Μπαλκάνα χθες στις καινούργιες πλατείες. Περάσαμε μια βολτά για λίγο έτσι να ρίξουμε ένα βλέφαρο μόνο. Πολύ ωραία ήταν, δεν είχαμε χρόνο θέλω να πω γι' αυτό. Ο κόσμος πρέπει να πέρασε καταπληκτικά, ε.
1: Ο Δημήτρης πρέπει να ήταν εκεί.
0: Είδα ότι χόρευαν εκεί, κέφι.
1: Και είπε ότι όντως λίγο τώρα έτσι πρωινιάτικα που βρεθήκαμε πριν φύγει στη δουλειά. Ότι ήταν όντως πάνω πάρα πολύ ωραία.
0: Άντε παιδιά και η σάλα. Έχουμε
1: σάλα με υγεία.
0: Με υγεία.

0: Πω, Phil Collins έβαλε ο σκηνοθέτης.
1: Έλα, μπράβο.
0: In the air tonight. Τι κομματάρες μας βάζει σήμερα. Και εμείς πάμε και λίγο στο αγαπημένο μας αγκίστρι. Και να σας υπενθυμίσω ότι το αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών αυτή την εβδομάδα θα είναι κλειστό λόγω διακοπών. Η ομαδάρα πάει λίγο να ξεκουραστεί, να πάρει τα πάνω της και να επιστρέψει. Την άλλη εβδομάδα θα είναι ξανά.

0: κοντά μας, έτσι ώστε να ξαναπολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα, να ξαναπολαύσουμε τα κλασικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, να ξαναπολαύσουμε τα καινούργια μας πιάτα, την αυλή μας, την καταπληκτική επίσης εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι. Πρέπει όμως να ξεκουραστούν για να γίνουν όλα αυτά ξανά, γιατί ο άνθρωπος χρειάζεται και ξεκούραση, έτσι δεν είναι? Οπότε επιστρέφουμε την άλλη εβδομάδα.
1: Εγώ πάντα θα ξεκουραστώ.
0: Όχι, εγώ και εσύ. Όχι, εγώ και εσύ δεν χρειαζόμαστε. Εγώ και εσύ είμαστε μια χαρά. Ο υπόλοιπος κόσμος χρειάζεται ξεκούραση. Οπότε Αγκίστρι στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 101. Περιμένουμε τα παιδιά μας να γυρίσουν. Μέχρι τότε, καλές διακοπές.

0: ο Νικόδημος γιορτάζει σήμερα. Δεν ξέρω αν ξέρεις κανέναν.
1: Νικόδημος. Κάτι μου λέει.
0: Η Άπα δεν είχε έναν ανιψιό Νικόδημο? Α, είχε.
1: Είχε.
0: Και ο Ακύλος γιορτάζει σήμερα. Ο Ακύλος που μας εκπροσώπησε στη Eurovision.
1: Ναι. Χρόνια πολλά.
0: Να δω τι λέει το βιβλίο του κυρίου
1: Ρούλη. Άντε, δες το βιβλίο του κυρίου Ρούλη.
0: Ο Άγιος Νικόδημος γεννήθηκε το 1749 στην Άξο. Σπούδασε στην ελληνική σχολή της Σμύρνης, έγινε μοναχός στο Άγιο Όρος και διακρίθηκε για την αρετή του. Έγραψε θεολογικά βιβλία όπως «Ο Αόρατος Πόλεμος», σωστά,
1: ναι.
0: «Η Κλίμακα», «Συναξαριστής» και άλλα. Απεβίωσε το 1809 αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο συγγραφικό έργο. Και παρατηρώ εδώ ότι για πρώτη φορά ο Φάδερ έχει υπάρξει προγραμματισμένος στη ζωή του, διότι έχει συμπληρώσει κάτω από το βιβλίο του κύριου Ρούλη ότι γιορτάζει και ο Ακύλας, που είναι παράληψη του βιβλίου του κύριου Ρούλη. Για να δεις τι οργάνωση υπάρχει.
1: Υπάρχει, μεγάλη.
0: Χρόνια πολλά σας γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.

0: Θα πω τώρα από τα ωραία μου τα πράγματα που με πετάει εμένα. Σε τι,
1: τι μου πετάει εμένα.
0: Για τι πράγμα, για γάμους.
1: Πάλι για γάμο θα μας πεις.
0: Έχουμε πει για...
1: Τους κουμπάρους.
0: Για την κουμπάρα που άρπαξε τον πάτερ. Ναι. Για τον πάτερ που μερακλώθηκε
1: και
0: χόρευε. Για το ζευγάρι που πήγε με τα τρακτεράκια, το ροζ και το γαλάζιο.
1: Ναι.
0: Τι μπορεί άλλο να συμβεί σε ένα γάμο?
1: Τα συμπεθέρια κάτι θα έχεις.
0: Όχι. Λοιπόν, πήγε ένα ζευγάρι, πήγαν όλοι.
1: Ναι.
0: Καλεσμένοι, πήγαν οι γονείς της νύφης, του γαμπρού.
1: Ναι.
0: Πήγε και το ζευγάρι. Ποιος δεν πήγε?
1: Ο πάτερ.
0: Ο πάτερ.
1: Πάλι με πάτερ τα έχεις βάλει.
0: Ο πάτερ λοιπόν ξέχασε, κοιμήθηκε. Πήγε διακοπές, πήγε για μπάνιο.
1: Εμένα μου έχει τύχει να αργήσει ο πάτερ.
0: Δεν εμφανίστηκε ο πάτερ. Ποτέ.
1: Ποιος έκανε τον πάτερ
0: σε αυτό το γάμο? Ευτυχώς ήταν ένας Ρώσος πάτερ στην εκκλησία που έκανε τον Εσπερινό πριν.
1: Θυμήθηκες τουλάχιστον αυτή τη φορά να βρεις πού έγιναν όλα αυτά?
0: Τελέστηκε ο γάμος τελικά.
1: Δεν έχεις απάντηση πάλι.
0: Ο γάμος τελέστηκε, αλλά τον τέλησε ο πάτερ ο Ρώσος στα ρώσικα, κυρία μου.
1: Α, ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν καταλάβαινε βέβαια, το φαντάζομαι, πολλά το ζευγάρι, αλλά.
0: Τι σημασία έχει?
1: Πόση σημασία έχει, δεν θέλω να καταλαβαίνω εγώ τι μου λέει.
0: Τι σημασία έχει? Δεν έχει καμία σημασία.
1: Έγινε όμως ο γάμος.
0: Ο γάμος έγινε, αλλά στα ρώσικα.
1: Σε ποια περιοχή τώρα πάλι δεν ξέρεις.
0: Όχι, δεν μου το έβγαλε αυτό. Τι να κάνω.
1: Τι ρεπορτάζ μισά είναι αυτά.
0: Τι να κάνω.

0: Α, μαζί
1: Κυπρέα είναι η νύφη. Μήπως εκεί στην Κύπρο έγινε.
0: Μπορεί.
1: Ναι, έτσι.
0: Α, γιατί σίγουρα έχουν και πολλούς Ρώσους.
1: Ναι. Στην Κύπρο, στην Κύπρο έγινε. Το κατάλαβα από τα σχόλια.
0: Α,
1: δεν...
0: τα συμφραζόμενα.
1: Μπράβο. Στην Κύπρο, στην Κύπρο αυτά. Για να ξυπνήσουν και οι πατεράδες εκεί πέρα.
0: Ένεργον μαζί μας, το έχω πει 5 φορές και μετά σε πειράζει που είπα ψηλά τις παρέες.
1: Λοιπόν, όλο λάθος από την αρχή σήμερα.
0: Ένεργον μαζί μας, μελέτες κατασκευές, μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε φυσικά και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, φιλιότο τον είδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, στο 44104 μας βρίσκεται τηλεφωνικά ή pavlenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook.
1: Energon Construction and Consulting Engineers.
0: Γιατί σφίγγεσαι όταν το λέω, γιατί παίρνεις στο φθόνιο.
1: Γιατί αλλιώς δεν μου βγαίνει.
0: Όχι νεύρο.
1: Κάτσε να το πω καλύτερα. Energon Construction and Consulting Engineers. Έτσι.

πάω διάβαση τα μηνύματα που έχω, ρε μάδερ. Καλημέρα στο φίλο του Στέφανο που μας στέλνει εδώ τα ωραία του τα αστεία. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Μίνι Μάρκετ Κεφαλάρη. Καλημέρα, καλή Τρίτη με υγεία. Γεια σου, Παναγιώτη μου.

0: Λοιπόν, φτάνουμε διαφημιστικό και πάρα πολλοί κόσμος έχει ζητήσει στις διαφημίσεις να μιλήσει μαζί σου. Τώρα με πήρε και ο Σταλάκης μου. Οπότε στις διαφημίσεις τώρα σηκώνεις και τηλέφωνα. Παρακαλώ πολύ.
1: Βεβαίως, με μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Εμείς επιστρέφουμε και σε λίγο για την συνέχειά μας. Επιστρέφουμε για τη συνέχειά μας, ταιριάζει. Που λέω, επιστρέφουμε
1: Έλενα,
0: για τη συνέχειά μας.
1: Έλενα, δεν ξύπνησες καλά
0: λίγο
1: σήμερα.
0: Λίγο καφέ να πιω και όλα καλά, παιδιά. Πάμε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 9:30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
4: εσένα θα ρωτήσουν.
3: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
10: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
9: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
10: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
10: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
9: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
9: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
9: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
11: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
4: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Αντένες FM 93,6.

0: Πλασίμπο, every you and every me, για το δεύτερο ημίωρο της πρώτης μας ώρας επιστρέψαμε. Την καλημέρα μου να πω στο Στράτο και τους πλανήτες του που ευθυγραμμίστηκαν. Εδώ κάτι συνθηματικά που μου στέλνει ο Στράτος. Καλημέρα και στον Πέρι. Κάτσε να δω που είναι σήμερα ο Πέρις.
1: Για να δούμε ποια παραλία έπιασε.
0: Ποια παραλία έπιασε. Καλημέρα και καλό υπόλοιπο Τρίτη σε όλους μας. Με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία της Κολοκυνθούς.
1: Α, και σήμερα ωραία παραλία διάλεξη.

0: κουφώματα σμάλης μαζί μας για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας. Ζέστη, ε!
1: Ζέστη!
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία
1: ζέστη.
0: Πάνω, πόσο είναι τώρα!
1: Ζέστη και παίρνει και ο ντοκ τώρα τηλέφωνο που είμαστε στον αέρα.
0: Ανά, σε έλα. Λοιπόν, πάμε 19,8. 19,8 παιδιά, ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα σήμερα η θερμοκρασία. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της. Κουφώματα σμάλης ήμουν όμως με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και πιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Ελβιάλ και συνθετικά της Ρεχάου, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος. Μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκι κουνουπιέρες, μη μας φάνε τα κουνούπια και μήγες τώρα το καλοκαίρι, και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία σμάλης. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.

0: in the summer time. Έχει τρελαθεί ο σκηνοθέτης σήμερα.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα στο Ειρηνάκι μου είπα.
1: Όχι.
0: Να πω καλημέρα στο Ειρηνάκι μου. Καλημέρα και από Κορισσό έχουμε. Χρήστος Κουζίνας φίλος. Την καλημέρα μας και στην Κορισσό, στο Ανατολικό Τόξο.
1: Έχει καταλάβει ο σκηνοθέτης ότι δεν θα πάμε διακοπές σήμερα.
0: Φέτος.
1: Όπως και τα τελευταία 10 χρόνια νομίζω.
0: Άντε, ήρθε και άλλη. Είχαμε τον άλλο τώρα. Γκρίνιαζε τώρα από και αυτή. Συγγνώμη, αλλά... εξαιτία σου δεν πηγαίνει διακοπές.
1: Δεν πειράζει. Υγεία να υπάρχει.

Καλημέρα και στο φίλο το Λευτέρη, ο οποίος μας στέλνει εδώ πέρα και κάποιες φωτογραφίες. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι στα φλογητά της Χαλκιδικής και μας στέλνει τις ράμπες που έχουν εκεί για άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε αντίθεση με την Καστοριά, λέει, που υπάρχουν κάποια εξογκώματα για να μπορέσεις να μπεις στο πεζοδρόμιο, ή στο Άργος Οριστικό που δεν υπάρχει, λέει, καμία πινακίδα αμαία για στάθμευση. Και αναρωτιέται γιατί. Λευτέρη, θα το δω λίγο το θέμα και θα τα.

Λοιπόν, αβοκάντο μαζί μας. Πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας που τα λατρεύουμε τώρα το summer time. Αλλά όχι μόνο για αυτά. Πάμε και για τα energy balls μας. Chia pudding, γιαουρτο cheese cake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, τα αγαπημένα μας υγιεινά snack λοιπόν για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όποια ώρα της ημέρας θέλετε, ταιριάζουν πάντα. Πάμε αβοκάντο για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένα σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία. Για τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και όχι μόνο, είναι και για ενέργεια, είναι και για το πεπτικό μας καλά και για πού δεν κάνουν καλό τα ginger shots. Για τις φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και για τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.

0: Paris Summer Radio. Τρίνι Λόπεζ, Unchain My Heart και Μάκης Πρωτοκορυφαίος, να το Ανατολικό Τόξο. Ο δρόμος, λέει, είναι πιο εύκολος ακούγοντας εσάς. Την καλημέρα μας, Μάκη. Oh, σε ποιο δρόμο είσαι τώρα,
1: Μάκη? Καλημέρα, καλό δρόμο.
0: Λοιπόν, και πάμε στα γενέθλια των φίλων μας.
1: Ναι.
0: Για να δούμε σήμερα τι έχει να γίνει.
1: Τι κουτάρες θα έρθουν.
0: Ότι βλέπω κάποια πιθανότητα έχουμε.
1: Υπάρχει.
0: Η Κλεονίκη έχει γενέθλια σήμερα. Η Εσημίνα, η Όλγα, ο Νίκος, η Ελένη. Σήμερα έχει γενέθλια Δημήτρης Μόσχος. Δημήτρης Μόσχος.
1: Μπορεί κάτι να έρθει.
0: Ο Θωμάς τον είδες, έχει γυρίσει όλα τα νησιά με τον Τσίπρα τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν τον παρατήρησες
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και
1: τον,
0: ναι.
1: Τον ακούει τόσο προσεκτικά αυτός ο Τσίπρας, ρε παιδί μου.
0: Κρέμεται από τα χείλη του,
1: Εντελώς όμως. Μα τα λέει και ωραία, ρε, ο δικός μας.
0: Κοίτα, τα λέει ωραία, εντάξει. Ειδικά τα θέματα του, τα γνωστά, αυτά που ξέρει πολύ καλά.
1: Γι' αυτά μιλάει πάντα.
0: Και σήμερα έχει γενέθλια και η Ολυμπιακάρα μου, Νίκος Κωτόπουλος. Να το ήξερα πριν που με πήρε τηλέφωνο να του πω χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Είναι δυνατόν. Χρόνια πολλά, ρε Νίκο μας.
1: Χρόνια πολλά, γειτονάκι.

0: έχουμε και άλλα γενέθλια σήμερα που δεν τα ξέραμε, γιατί το Facebook δεν μας τα δείχνει, γιατί δεν έχει Facebook. Καλημέρα στην Ανούλα μας.
1: Τη δικιά μας την Ανούλα.
0: Για κάτσε. Για μισό λεπτό.
1: Για μισό λεπτό.
0: Να δούμε τώρα μέσα στη γραμμή.
1: Μισό λεπτό.
0: Ανούλα, περιμένει. Τώρα είσαι στη γραμμή.
2: Τώρα είμαι στη
0: τώρα
2: γραμμή.
0: Είσαι στη γραμμή.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά. Happy birthday.
0: Δεν έχει Ανούλα γενέθλια.
2: Πάρα πολύ.
1: Για όποιον
2: λοιπόν,
1: έχει.
2: Λοιπόν, γενέθλια έχει η μαμά Σταυρούλα.
0: Μαμά Σταυρούλα γενέθλια σήμερα.
1: Happy birthday.
2: Πάρα πολύ, έτσι, Μανούλα. Κανόνισε. Στείλει κουτάρα εκεί πέρα στα κορίτσια να κεραστούν κι αυτά.
0: Κοίτα, εγώ μπορεί να πάω και από τη χιόνα να κεραστώ.
2: Κέρασμα.
0: Να πάω και από τη χιόνα να κεραστώ.
2: Εσύ είναι εύκολο, τίποτα. Από πίσω ακριβώς.
1: Από πίσω ακριβώς.
2: Θα πάρεις το γλυκό από τα χεράκια της.
0: Ακριβώς.
2: Μανούλα μου, πολύχρονη, με υγεία.
1: Να τη χαίρεστε, να την καμαρώνετε γερή και χαρούμενη πάντα.
0: Να σου πω.
2: Να είστε καλά, περαστικά στον μπαμπά.
1: Να είστε καλά.
0: Ξεκινήσατε τα αρεώματα.
2: Οι δικοί μου έχουν τελειώσει.
0: Α, έχουν τελειώσει.
2: Βέβαια.
1: Ρε, λαπούζει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, για
1: δεν ενημερώνεσαι.
0: Τώρα, κάτι μου είπε τώρα ότι.
2: Εννοείται
0: έχουμε.
2: Ότι συνεχίζεται κάποιοι, ναι, συνεχίζουν, ναι, αλλά οι δικοί μου έχουν τελειώσει νωρίς.
0: Μπράβο, ναι, το θυμάμαι.
2: Το κορμί δεν του αφήνει σε χλωροφόρο.
1: Έτσι.
2: Δεν μπορεί να φανταστεί με τι τρόπο του ξυπνά, γιατί είχε τότε και τα παιδιά, τον Αργυράκη και τον Χρήστο. Η ώρα 6 με τον αληθοπρίο να είχε μπει μέσα στο υπνοδωμάτιο μια φορά. Ένα πρωινό. Επομένως, με το κορμί. Λοιπόν, κορίτσια, να είστε καλά.
1: Να τη χαίρεστε. Να τη χαίρεστε.
2: Ευχαριστούμε, μαμά Σταυρούλα. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, κυρία Σταυρούλα.
2: Γεια.

Μαζί μας και σήμερα το Φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη νευροπαθείς, τομίες, μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Ακόμα και τώρα που είναι καλοκαίρι και κανονίζετε τις διακοπές σας, αλλά έχετε στο μυαλό σας πού θα αφήσετε τους ανθρώπους που έχετε υπό την προστασία σας αυτό το διάστημα, μην ανησυχείτε καθόλου, γι' αυτό είναι το Φροντίζω εδώ, τους αφήνετε στα καλύτερα χέρια. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλώη, και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω: 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.

0: δεν ξέρω αν το είδες και αυτό. Ξεκίνησε, λέει, και η δημόσια διαβούλευση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Άντε!
0: Έχεις ιδέα τι θα γίνει με.
1: Τι θα γίνει, Έλληνα?
0: Τι θα μετασχηματίσουμε,
1: τι
0: δηλαδή.
1: Τι θα μετασχηματίσουμε.
0: Κοίταξε, η περιφέρεια θέλει να μεταφέρει πολλές υπηρεσίες σε ψηφιακή μορφή για να μην ταλαιπωρούμαστε.
1: Ναι, να μην ταλαιπωρούμαστε.
0: Να γίνονται οι συναλλαγές μας πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Να αποφεύγονται μετακινήσεις. Δηλαδή, άμα είσαι σε ένα χωριό, να μην χρειάζεται έτσι απομακρυσμένο, να μην χρειάζεται να κατεβαίνεις Καστοριά για να κάνεις όλες τις.
1: Εμένα, γιατί αυτό το πράγμα τώρα κάτι άλλο μου βάζει στο μυαλό μου.
0: Δηλαδή.
1: Θα μας τις πάρουν μήπως όλες τις υπηρεσίες στην Κοζάνη. Και μετά.
0: Κοίταξε, είναι και όλη τη Δυτική Μακεδονία ψηφιακός μετασχηματισμός.
1: Γι' αυτό σου λέω, μήπως τις υπηρεσίες πάρουν στην Κοζάνη να είναι όλες εκεί. Έτσι ώστε η υπόλοιπη περιφέρεια να λέει: δεν έχετε πρόβλημα, ρε παιδιά, δεν χρειάζεται
0: να κάνετε ηλεκτρονικά.
1: Στην Κοζάνη θα τα κάνετε ηλεκτρονικά.
0: Λες,
1: κάτι τέτοιο μένα τώρα μου ήρθε στο μυαλό, δεν ξέρω. Είμαι πολύ πονηρή, είμαι.
0: Τέλος πάντων, μέχρι. Κοίταξε, έτσι και αλλιώς είναι σε δημόσια διαβούλευση. Μπορείς να πας να τους πεις τις ιδέες σου δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Ωραία, θα
0: οπότε,
1: πάω. Θα
0: αν έχεις κάποια ιδέα και κάποιο φόβο, να κάνεις την παρέμβασή σου.
1: Ναι,
0: στην
1: τον
0: περιφέρει.
1: Φόβο μου αυτόν θα τον πω.
0: Να τον πεις.

0: βλέπω κι άλλοι έχουν την ίδια αμφιβολία με σένα. Ο Ιορδάνης εδώ λέει αποκεντρωμένοι, όλα πάνε στην αποκέντρωση. Γιάννενα όμως, ούτε καν Κοζάνη.
1: Ούτε καν Κοζάνη.
0: Υποψιάζεται ο Ιορδάνης. Πιο ωραία τα Γιάννενα. Πηγαίνουμε Γιάννενα.
1: Ούτε απ' έξω δεν θέλω να ξαναπεράσω.
2: Αντένας 936.

0: Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη μαζί μας με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκυλα και ανοξείδωτα, συνθετικές σανίδες deck για περιφράξεις και όχι μόνο, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς, πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, έτοιμο παράδοτα, μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους και είδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε, τηλέφωνο 85 758.

0: Α, και εδώ ο Μάκης ο πρωτοκορυφαίος λέει: πού να πάω στη θάλασσα, μωρέ τώρα.
1: Όχι, βρε.
0: Να σε χτυπάει το κύμα εκεί πέρα, στα πόδια.
1: Να λερώνονται τα πόδια. Μπράβο, αυτό το πράγμα.
0: Να ακούσω
1: Γιωργάκη, βάλ το μπρατσάκια. Γιωργάκη.
0: Μην
1: πας στα βαθιά. Αυτό το πράγμα με την άμμο στα πόδια είναι
0: το χειρότερο,
1: το χειρότερο μου. Έχω βρει τρόπο, βέβαια.
0: Τα μπουκαλάκια.
1: Έχω μπουκαλάκια, τα γεμίζω νερό. Από την θάλασσα πάω στην απλώστρα, τα απλώνω έξω.
0: Στην απλώστρα.
1: Στην ξαπλώστρα.
0: Πώς φαίνεται ότι έχει καιρό να πάει διακοπές.
1: Πάω στην ξαπλώστρα.
0: Μόνο
1: λοιπόν.
0: Απλώστρες σκέφτεται, ξαπλώστρες ποτέ.
1: Έτσι απλώνω τα ποδαράκια έξω από την ξαπλώστρα.
0: Ναι.
1: Τα ξεπλένω με το μπόλικο νερό που έχω πάρει από τη θάλασσα. Και ένα-ένα τα μαζεύω πάνω στην καθαρή μου την πετσετούλα στην ξαπλώστρα και είμαι μια χαρά.
0: Με τις ρακέτες που τις πας.
1: Αυτό τα κατουκά, τα κατουκά, τα κατουκά, τα κατουκά.
0: Πω, μήπως όντως να μην πάω διακοπές, δεν ξέρω.
1: Πω, πω.
0: Μήπως έχετε τα δίκια σας κι εσείς.
1: Είναι δύο παιδάκια, να, τώρα που το είδες στην παραλία και κάνουμε τα κουβαδάκια πυργάκια.
0: Καστράκια, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, λέει το, τι κάνεις. Λέει, θα το κάνω Airbnb αυτό.
0: Επιχειρηματία.
1: Έχουν μπει τα παιδάκια όλα από μικρά στην
0: επιχειρηματικότητα.
1: Επιχειρηματικότητα, βέβαια.
0: Στο real estate.
1: Έτσι.
0: Μαντονάρα, ακούμε. Hang up. Έβγαλε και καινούριο δίσκο η Μαντόνα. Confessions 2. Confessions. Κάπως έτσι.
1: Εσύ γιατί είναι να το λες μέσα από τα δόντια τώρα αυτό.
0: Confessions 2.
1: Είναι σαν εμένα με το Energon.

0: να κλείσουμε πρώτη ώρα με Your Look. Και όπως είπαμε, ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, Mother. Και στο Your Look θα βρείτε εκπτώσεις έως και μείον 50% σε όλα μας τα ρούχα τα καλοκαιρινά. Ακόμα και σε όσα έχουν έρθει τώρα, δηλαδή ακόμα και στις νέες παραλαβές, θα βρείτε εκπτώσεις. Θα βρείτε εκπτώσεις και στα φορέματα για γάμους και βαφτίσεις. Και εκεί φτάνουν και το 50% οι εκπτώσεις. Φανταστείτε τώρα τι φορεματάρα θα πάρετε για να κάνετε εμφάνιση στο γάμο ή στη βάφτιση και σε τι τιμή θα την έχετε πάρει. Πολύ μεγάλες εκπτώσεις, έως και μείον 50% λοιπόν στις ήδη πάρα πολύ καλές τιμές του Your Look. Και σε τσάντες και σε αξεσουάρ και σε παπούτσια θα βρείτε εκπτώσεις για να έχετε έτσι ολοκληρωμένη την εικόνα σας.
1: Βέβαια, δεν
0: και
1: τα
0: εκεί ακόμα και στις νέες παραλαβές, έτσι. Στα μαγιό φανταστικές τιμές, φανταστικές εκπτώσεις και στο Your Look Kids, μην ξεχνάμε και τα παιδάκια μας. Και εκεί θα βρείτε τα πιο μοντέρνα ρουχαλάκια, τα πιο γουστόζικα και τα πιο ποιοτικά σε φανταστικές τιμές και για τα παιδάκια μας. Λοιπόν, Your Look Kids. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr. Πήγαμε για διαφημιστικό.
1: Με αυτά και με αυτά, ναι.
0: Φτάσαμε. Επαναρχόμαστε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 10.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
5: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό, κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2460 70 27 247.
10: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
11: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
12: Αντένες FM 93,6.

0: δεύτερη ώρα, second hour, με ψηλά τις κεραίες. Και πού είναι η mother, ρε παιδιά? Έφυγε. Α, ήρθε. Έφυγε και μ' άφησε μόνη μου, λέω κι εγώ. Ψηλά τις κεραίες, λοιπόν, μαζί, παρέα. Θα φτάσουμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Για την επικοινωνία μας, 86640 και 86650, να τα λέμε και λίγο όλα. Τι έγινε, mother, πού πήγες?
1: Καθαρίζω λίγο, καθαρίζω. Είπαμε, πολυμηχάνημα.
0: Καθαρίζεις εδώ. Α, είναι μάλλον όποιος κάθεται σε εκείνο το στούντιο έχει και αυτή την αρμοδιότητα.
1: Κάπως έτσι.
0: Το κατάλαβες και εσύ από μόνος σου.
1: Να βρίσκω καμία ευκαιρία.
0: Και εγώ όταν κάθομαι από εκεί, κάτι καθαρίζω.
1: Κάτι κάνω από εδώ, κάτι κάνω από εκεί.
0: Συγχαρητήρια, προσλαμβάνεστε.
1: Τι να κάνω κι εγώ.

0: Καλημέρα μου στο Χριστάρα μου, στο Τυχιό που είναι τώρα τηλέφωνο. Εγώ άναψα ανεμιστήρα. Παιδιά, ανεβαίνει η θερμοκρασία πάρα πολύ σήμερα. Δεν ξέρω. Από εβδομάδα λέει 40.
1: Κοίτα, μην πάθει καμία ψήξη κι εσύ. Και...
0: 40 λέει από εβδομάδα.
1: Αμά.
0: Άμα πάθω κι εγώ θα το κλείσουμε, ρε. Μα δηλαδή δεν έχει μείνει κάτι άλλο.
1: Αχ, Παναγία μου, τι να περιμένει.
0: Δηλαδή. Αρχόμαστε εδώ με το φορείο, στο τέλος. Λοιπόν, φροντιστήριο αιχμή μαζί μας. Είμαστε σε.
1: Δεν μας είπε κάποιος αν τον έχει ξεματιάσει αυτόν τον άνθρωπο.
0: Αλήθεια σας... πήραν οι ακροατές που.
1: Όχι. Αλήθεια σας λέω, ξεματιάστε τον λίγο όσοι ξέρετε.
0: Εγώ την ξεματιάστε μου, την πάρω τηλέφωνο. Μας ακούει. Λοιπόν, πάμε φροντιστήριο αιχμή. Είμαστε σε περίοδο μηχανογραφικών, όπως σας έλεγα. Τα παιδιά μας τα πήγαν εξαιρετικά και φέτος στη φυσική οι μαθητές μας έγραψαν 20, 19,8, 19,4, 19,2, 18,9, 18,4, 18,2, 17,8. Στα μαθηματικά 19,4, 19,1, 18,2, 17,4, 17,3, 17,1. Στην ιστορία 19,3, 19,1, 18,8, 18,3, 17,7. Στο ΑΕΠ 19,9, 19,6, 19,1, 18. Στα λατινικά 19,7, 19,6, 18,4. Στη χημεία 19,7, 19,6, 17,4. Στα αρχαία 17,4, 16,6, 15,4. Στο ΑΟΘ 18,9, 18,2. Και στην έκθεση 17,4, 16,9, 16,2. Τρεις μαθητές μας έγραψαν 16, 15,5, 15,3. Θερμά συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στα παιδιά μας. Περιμένουμε τώρα και τις σχολές επιτυχίας τους. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και εκεί. Έχουν ξεκινήσει και οι επόμενοι τα μαθήματά τους στα θερινά.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Ετοιμάζεται, οπότε σας περιμένουμε στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110. Φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από

0: Καλημέρα στον Κώστα από τα Γιάννενα. Μου στέλνει εδώ ένα τραγούδι. Δεν ξέρω γιατί μου το στέλνει. Μάλλον θέλει να τα ακούσει. Στη συνέχεια θα τα ακούσει.
1: Ποιο είναι, ποιο είναι.
0: Δεν. Reckless, το ξέρεις.
1: Άμπα.
0: Γι' αυτό σου λέω. Πάμε, εφημερίδες. Είσαι έτοιμη?
1: Βεβαίως.
0: Η καθημερινή εδώ από τις πολιτικές, τι μας λέει? Μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων.
1: Ναι.
0: Ωραία. Έχεις κανένα κίνητο να με μεταβιβάσεις?
1: Όχι άλλο.
0: Τα νέα. Τα μυστικά της υπέρτασης, μας λένε τα νέα. Μία ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο. Η απογευματινή έργο ανάσα ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας. Η εφημερίδα των συντακτών πληρώνουν από την τσέπη τους τον διορισμό. Για τους αναπληρωτές, φαντάζομαι, λέει.
1: Ναι,
0: και για
1: μάλλον.
0: Όχι, διορισμό λέει, άρα όχι για τους αναπληρωτές. Αυτούς που παίρνουν τώρα, που γίνονται οι μόνιμες προσλήψεις. Ο ριζοσπάστης. Ως εδώ, όχι άλλα Τέμπη, Βιολάντες και Ασπρόπυργοι. Ο ελεύθερος τύπος. Αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις. Πρέπει να τις μειώσω αυτές από τον ελεύθερο τύπο. Έχουμε λύσει την ανεργία τώρα, από την αρχή της χρονιάς. Το μανιφέστο. Κομμένη η πλάκα. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης. Αλλάζει ο χάρτης της ίδρυυσης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Η κόντρα. Συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης. Συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης.
1: Καλά, τι σε κάνει εντύπωση, αυτός είναι όπως ξυπνήσει.
0: Μισό λεπτό ρε μάδερ. Τώρα ο Σαμαράς έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Πάει να τους πάρει ψήφους. Κάνει δικό του κόμμα. Και θέλει ο Γεωργιάδης να συνεργαστεί με τον Σαμαρά που τα έκανε όλα αυτά.
1: Μέχρι τώρα ο Γεωργιάδης, γιατί δεν έλεγε για τον Σαμαρά, αλλά τώρα συμφέρει.
0: Λες.
1: Ε.
0: Από κόσκινο τα νέα στοιχεία, ο λόγος, η εστία στο περιθώριο της ιστορίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, η political, τρόμος από επιθέσεις με hacker AI και η δημοκρατία, νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ. Αυτά από τις πολιτικές και πάμε τώρα και στις δικές μας.
1: Έτσι.

0: Εσπρέσο έχει ένα θέμα που νομίζω ότι θα σου αρέσει. Λαμπρά θηρανίξια του ιερού ναού του Αγίου Παϊσίου στη βιομηχανία λιπασμάτων του Λαβρέντη Λαβρεντιάδη. Η συγκινητική ομιλία του φιλάνθρωπου επιχειρηματία για την πηξίδα τη ζωή του και τα θερμά λόγια από του κύριου Ιερώνυμο και Ελπιδοφόρο. Από τα Φάρασα στον ουρανό τη Καβάλα, η λαμπρή λειτουργία παρουσίασε και τη οικογένεια του Λαβρέντη Λαβρεντιάδη και το μέγα πλήθο. Μονοπολί το πρώτο σέλιδο τη Εσπρέσο αυτό το θέμα.
1: Μπράβο, τέτοια να γίνονται.

0: Ακούς Antennas FM 93.6.
1: So many years we were friends and yes,
2: μαζί μας σήμερα και η σύμπλευση, το πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24 67 0 84 555.

0: πάμε στη Σταρ.
1: Ναι.
0: Πώς συνελήφθη στο Λονδίνο η Ελένη Αργυρίου που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Εδώ μας λέει η Σταρ. Στην Μύκονο ξεσαλώνει η κορυφαία τενίστρια του κόσμου. Πνίγει τον πόνο του Wimbledon η Αρίνα Σαμπαλένκα. Την είπαμε και χθες αυτή.
1: Ναι.
0: Η Σαμπαλένκα που πνίγει τον πόνο της στη Μύκονο, ναι, για τον Wimbledon. Ναι. Ντούσα για Φκατίνγκα με πελάτες στο γαλάτσι.
1: Πώς το είπες αυτό, Ρέλινε?
0: Τι?
1: Πώς το είπες, για ξαναπέστο?
0: Ντούσα για Φκατίνγκα με πελάτες στο γαλάτσι.
1: Μπράβο, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό.
0: Γιατί?
1: Μου φάνηκε πολύ σαν γλωσσοδέτης.
0: 13 κάμερες είχαν κάνει απόρτητο φρούριο τον χώρο, 5 λίτρα ναρκωτικό των βιαστών. Πόσο Α ξανάφερε στην τηλεόραση τον Μιχαλόπουλο, 3,1.

0: είχα κάνει κάποιο σόου και όχι το πρωινό. Καταλαβες.
1: Γι' αυτό με το μισθό μάλλον.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ναι.
1: Άντε με το καλό να έρθει. Καλά, δεν θα την άφηνα να παίξω έτσι κι αλλιώς.
0: Και στο κεντρικό θέμα της Star, οι κάμερες ασφαλείας την έπιασαν στα πράσα να ξαφρίζει τα ράφια σούπερ μάρκετ, κλέφτρα μοντέλο του GNTM.
1: Oh,
0: και έχει εδώ τα σούπερ μάρκετ και έναν ποπό. Να βλέπουμε. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο σήμερα της Star.
1: Για να καταλάβουμε ποια είναι.
0: Για να καταλάβουμε. Μάλιστα. Δεν είναι η κοπέλα, έχει πάει ένα άσχετο,
1: ένα άσχετο
0: ποπό.
1: Έτσι.
0: Απλά τα ράφια του σούπερ μάρκετ που ξάφριζε και έναν ποπό. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της Star. Τα αλλεπάλληλα χτυπήματα και το κυνηγητό για να γλιτώσει τις χειροπέδες. Η προσπάθεια να μην γίνει μήνυση και οι δικαιολογίες για χρήση κοκαίνης. Καλά, προτιμούσα να τους πει ότι παίρνει κοκαίνη από το ότι κλέφει τα σούπερ μάρκετ. Έλα, Παναγία μου.

0: ήρθε και η ώρα της ελεύθερης ώρας. 45 χρόνια ελεύθερη ώρα η αληθινή πατριωτική εφημερίδα. Επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν, ενώ η Ευρώπη έχει αεροπορικά καύσιμα για 30 ημέρες. Προπαγάνδα. Και τώρα, Κυριάκο, τι γίνεται με Ερντογάν, και έχει εδώ τον Ερντογάν μαζί με τον Τραμπ. Θαύματα. Η Παναγία του Καζάν, ιατρός ψυχών και σωμάτων. De Profundis, παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γουδί. Και στο κέντρο. Είσαι έτοιμη?
1: Ναι.
0: Χωρίς μισθό.
1: Ναι.
0: Χωρίς μισθό, ξέχνα τον. Όσοι δεν πάρουν νέα ταυτότητα και προσωπικό αριθμό, μη κέρδεις και μου ζητήσεις.
1: Δανεικά?
0: Όχι δανεικά, το μισθό σου. Έβγαλες νέα ταυτότητα, είπες όχι. Πήρες προσωπικό αριθμό, μου είπες όχι. Η μόνη. Επιστημονικά καταρτισμένοι εδώ μέσα. Η μόνη που δικαιούμαι μισθό εδώ μέσα είμαι εγώ.
1: Και ο φάδερ.
0: Που... Όχι. Φάδερ δεν έχει καινούργια ταυτότητα.
1: Καινούργια δεν έχει, αλλά έχει προσωπικό αριθμό.
0: Προσωπικό αριθμό. Θα πάρει το μισό μισθό.
1: Το μισό.
0: Εγώ με νέα ταυτότητα και προσωπικό αριθμό
1: ολόκληρο.
0: Τα παίρνω όλα. Εσύ χωρίς τίποτα. Εσύ χωρίς τίποτα.
1: Μηδέν.
0: Δεν παίρνεις τίποτα. Ο φάδερ μόνο με προσωπικό αριθμό, κάτι θα του ψηλοδώσουμε.
1: Μηδέν στο πηλίκιο που έλεγε και ο Σμίτης.
0: Ξεπερνά κάθε όριο δημοκρατικής νομιμότητας η απειλή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελη Τουρνά. Ξεσηκώνονται οι στρατιωτικοί, γιατί τους υποχρεώνουν να αποκτήσουν τσιπάκι και προσωπικό αριθμό παρά τη θέλησή τους.
1: Mm-hmm.
0: Ολόκληρη η επιστολή του Μητροπολίτη Κιθήρων Σεραφείμ, για τον οποίο κάποιοι αρχιερείς φωνάζουν πως θέλει ξύρισμα.
1: Ωπα, πα, πα, πα, πα, πα.

0: δεν ξέρω αν σου άρεσε κάτι, σου εντυπωσίασε κάτι από τα θέματα.
1: Όχι.
0: Αν δεν σε εντυπωσίασε τίποτα. Η Κλέφτρα με τον ποπό στο πρωτοσέλιδο.
1: Δεν τον είδα, τον ποπό.
0: Είναι ωραίο.
1: Μπαμπάτσικο.
0: Στρογγυλό.
1: Στο Θεό ανεβασμένο.
0: Ναι, πολύ ψηλά. Βλέπω εδώ πέρα τουλάχιστον είναι έτσι. Και έχει καταρρύψει τη βαρύ τους νόμους της βαρύτητας.
1: Να μας πει τι κάνει.
0: Λοιπόν, Γέρμας Φάρ μαζί μας. Σίγουρα ομορφαίνει. Δεν παχαίνει ο Γέρμας Φάρ. Οπότε είστε στα καλύτερα.
1: Έτσι κι αλλιώς έγινε μπουτίκ.
0: Το πεντανόστιμο κρεοπολείο μας στη Νέα Λεύκη. Λοιπόν, υπερανακαινισμένο, υπερανανεωμένο, υπερλούξ. Είναι μπουτίκ, είναι κοσματοπολείο, είναι ανθοπολείο, είναι μαυσολείο που λέει και ο μάδερ. Είναι τα πάντα, ολοκαίνουν για όλα μέσα στο κατάστημα.
1: Διαμάντο ρηχή.
0: Στα σταθερά πράγματα όμως η άψογη ποιότητα. Οι προσφορές μας όλος ο πίνακας δεν αλλάζει.
1: Να ένας μετασυγχωρήσεως.
0: Αδιαπραγμάτευτο αυτό. Η φοβερή ομάδα του Γέρμας Φάρμ. Είμαστε Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη. 82-810 παραγγέλνουμε τώρα.

0: Χάρη Μανιάκων λέει: όπως έρχεσαι από Άργος, θέμα χρόνου να πέσει κάποιος μέσα. Πραγματικά είναι τεράστια
1: η από Άργος.
0: Πριν το φανάρι Μανιάκων, όπως έρχεσαι από Άργος.
1: Άργος Μανιάκη.
0: Οπότε την προσοχή σας εκεί πέρα, κυριολεκτικά κρατήρας.

0: στον Αντένες 93.6.
1: Μπαλίτσα σήμερα.
2: Αυτό θα το έλεγα και. Ρε Έλενα, μέσα στο μυαλό μου είσαι. Ρε. Έχουμε μουντιάλ σήμερα.
1: Ναι, 10 η ώρα το βράδυ.
2: Ποιοι παίζουν σήμερα?
1: Λοιπόν, σήμερα παίζει Γαλλία-Ισπανία.
2: Γαλλία-Ισπανία. Γαλλία-Ισπανία.
1: Γαλλία, πιστεύει εσύ. Είναι αδιαφιλονίκη το φαβορείο τώρα.
2: Γαλλία.
1: Δεν έχω ακούσει κανένα να μου πει Ισπανία, ρε παιδί μου.
2: Και αύριο τι έχουμε.
1: Μια μαδάρα. Έβγαλα απ' έξω και την Πορτογαλία που ήταν ο Ρονάλντο.
2: Έτσι, Γαλλία. Δεν λέει
1: κανεί Ισπανία όμω. Γαλλία όλοι πιστεύουν.
2: Γαλλία.
1: Και αύριο έχουμε Αγγλία-Αργεντινή. Εκεί να δούμε τι θα γίνει.
2: Εκεί. Αργεντινή πιστεύω.
1: Κοίτα εδώ, κάποιοι λένε ότι η Αγγλία είναι φοβερή ομάδα, αλλά και, και η Αργεντινή δεν πάει πίσω.
2: Τώρα Μέση, έχουν έναν Τζουν Μπέλιγχαμ, οι Άγγλοι.
1: Ναι, φοβερός.
2: Φοβερός είναι. Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο Τζον Τέρι, μην με ρωτήσεις.
1: Okay.
2: Αλλά αυτός ο Τζον Τέρι, γι' αυτόν εδώ τον Τζουν, πώς τον είπαμε, Μπέλιγχαμ. Ναι, είπε ότι του θυμίζει τον Ζινεντίν Ζιντάν, κουβαλάει λέει αυτός ο Τζουν Μπέλιγχαμ την Αγγλία στις πλάτες του.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν την κουβαλάει και συνέχεια, όχι, φαντάζομαι, όλη, σε όλο τον αγώνα. Θα κουραστεί όλη την ομάδα. Αλλά την κρατάει, την κρατάει γερά.
1: Ναι, είναι φοβερό.
2: Φοβερός,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Για να δούμε. Άρα εσύ για σήμερα τουλάχιστον να πάμε.
2: Γαλλία, Γαλλία. Ένα-ένα. Αύριο θα πούμε για την Αργεντινή.
1: Γαλλία.
2: Ναι.
1: Όχι Ισπανία.
2: Όχι, όχι.
1: Κρέπες λέω να φάμε το βράδυ.
2: Κρέπες. Τέλεια.
1: Καλή. Ωραία.
2: Παραγγείλουμε, δεν κάνουμε και τίποτα.
1: Ακριβώς.
2: Βέβαια.
1: Στα πούπουλα σε έχω, στα πούπουλα.
2: Έτσι.

0: πούμε για άλλη μια φορά ότι έχουμε θελοντική αιμοδοσία σήμερα στην Αντιπεριφέρεια, οπότε όσοι δίνετε αίμα μπορείτε να περάσετε από εκεί, θα είναι εκεί τα παιδιά νομίζω μέχρι το μεσημεράκι. Έχουμε, τι άλλο έχουμε σήμερα από εκδηλώσεις, έτσι να ψάξω κάτι. Ο ήρωάς μου εγώ με την Μένη Κόκκινου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς, παιδιά. Οπότε αυτά από για σήμερα, δεν έχω κάτι άλλο. Αύριο ξανά έχουμε φεστιβάλ αυλής, αλλά αυτά θα σας τα πω αύριο.
1: Αύριο, δεν τα πούμε όλα από σήμερα.
0: Κάτι να πούμε και να λέμε και αύριο.
1: Τι θα πούμε αύριο.

0: Γιώργ Τέο μαζί μας ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, Γιώργ Τέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιώργ Τέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφο στο Δυσπηγείο. Είμαστε στον κόμβο Μπελοκήπων. Στρίβουμε για Άργο. Πάτα παγιό, τι παγιό, λέτε, δεν είναι αυτό. Δέσουμε,
1: γύρνα πίσω. Ή έστω τηλεφώνα.
0: Δεν πιστεύω να φοβάσαι όταν
1: τηλεφώνω. Όχι, όχι.
0: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoria.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε εκταίο αυτό το διάστημα, έλατε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.

0: Mother, θα μας κάνεις παρέα ή θα αποχωρήσεις?
1: Εγώ θα σας χαιρετήσω.
0: Ωραία.
1: Αποχωρώ.
0: Χαιρέτα μας.
1: Χαιρέτα μας τον Πλάτανο.
0: Πλάτανο, ναι.
1: Ναι. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή σας μέρα. Αύριο εγώ πάλι εδώ, 9 η ώρα.
0: Εμείς συνεχίζουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
3: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο. Μεζέδες χειροποίητοι. Γαύρος μαρινάτος. Σπεσιαλιτέ. Αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά. Μητροπόλεως 4. Απέναντι από τα δικαστήρια.
7: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
9: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
10: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
9: Άιντε κοιμηθήκαμε!
11: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
12: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
13: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
12: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
14: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
12: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
15: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
16: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
17: Antennas FM 93,6.
18: Ε, κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
19: Ε, ποιος μας ήρθε, ποιος μας ήρθε.
18: Ο στραβοστόμης.
19: Στραβωμένος ήρθες.
18: Τι άλλο θα μας πει, Παναγία μου. Αν να με νιώθετε ότι μιλάω σαν να έχω καραμέλα.
19: Δεν έχει.
18: Δεν έχω καραμέλα.
19: Χάστε, ξεγέλασε.
18: Πάμε χορηγούς και έχω ωραίο ξεκίνημα στα θέματά μας.
19: Ναι, λοιπόν, πάμε ό,τι κάνει Σταγίκας Γιώργος, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καεί, Σταγκικάς Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
18: Τι άρχισε από χθες, παιδάκι μου?
19: Η εκτόση!
18: Και τι έχουμε αύριο στην Καστοριά?
19: Τι έχουμε αύριο στην Καστοριά?
18: Καλά, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας πούμε τι έχουμε και με εκτόσεις, αλλά και τι έχουμε αύριο στην Καστοριά.
19: Περιμένουμε να
18: που αφορά τα εμπορικά και όχι μόνο. Ποιον έχω στη γραμμή, ποια?
19: Φαντάζομαι
18: έχω στη γραμμή
19: την πρόεδρο.
18: Την πρόεδρο, Μαρία Μόντ Μιχαλοπούλου. Καλημέρα, κύριε πρόεδρος.
20: Καλημέρα, κύριε Νατσούλη. Καλημέρα, Έλενα. Καλημέρα και στους εκκρατές σας.
19: Καλημέρα, πρόεδρε. Τι μας λέει εδώ ο φάδερ?
18: Ας αρχίσουμε από τις εκπτώσεις.
19: Ναι.
18: Και ας πάμε μετά και στα υπόλοιπα τα αυριανά. Οι καλοκαιρινές είναι οι καλύτερες εκπτώσεις, κυρία Μιχαλοπούλου?
20: Οι εκπτώσεις είναι εκπτώσεις, κυρία Νατσούλη. Δίνουν μία νότα στην Καστοριά, δίνουν στην πόλη, στον εμπορικό κόσμο, δηλαδή ανεβαίνει ο τζίρος. Γιατί εντάξει, το κέρδος όπως καταλαβαίνετε είναι χαμηλότερο, αλλά ανεβαίνει ο τζίρος, υπάρχει μια κινητικότητα. Ο κόσμος βγαίνει να πάρει κάτι που το συμφέρει. Το καλοκαίρι βέβαια βολεύει, γιατί είναι πολύ νωρίς οι εκπτώσεις. Όταν ξεκινάει το καλοκαίρι, ξεκινάνε και οι εκπτώσεις.
18: Ουσιαστικά ναι. Ουσία. Και φαντάζομαι ότι την προτεραιότητα έχουν πάντα τα καλοκαιρινά ήδη, έτσι φαντάζομαι.
20: Ναι, ναι, ναι. Συνήθως ο κόσμος κοιτάει να ψωνίσει αυτό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή.
18: Από μια βερμούδα μέχρι ένα μπλουζάκι, ξέρω εγώ.
20: Μαγιό, τα πάντα.
18: Ένα μαγιό, ένα καλοκαιρινό παπουτσάκι.
20: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Τώρα υπάρχει μια σχετική κινητικότητα.
18: Ναι.
20: Έχει βγει ο κόσμος, έχει ξεκινήσει να κάνει την έρευνά του σιγά-σιγά, να βρει αυτό το οποίο θέλει και στην καλύτερη τιμή. Εμείς, όπως είδατε, είχαμε βγάλει και μια αφίσα,
18: ναι,
20: την οποία...
18: Ναι.
20: Ζητάμε από τον κόσμο να βγει πρώτα στα μαγαζιά της πόλης μας, της Καστοριάς μας, και να κάνει την έρευνα αγορά του και μετά να αποφασίσει πού θέλει και πού θέλει τέλος πάντων να ξοδεύει τα χρήματά του. Είναι σημαντικό να κάνουν έρευνα οι καταναλωτές.
18: Ξεκινάτε πάντα με μικρότερα.
20: Είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί, θα έλεγα.
18: Ναι, ξεκινάτε πάντα λίγο με μικρότερα ποσοστά και πάμε στα μεγαλύτερα όσο περνάει το καλοκαίρι, ή μπαίνετε και μαγαζιά κατευθείαν στα βαθιά?
20: Τα ποσοστά είναι σχετικά. Συνεχίζουν να υπάρχουν και πολλές νέες παραλαβές σε καταστήματα. Είναι λογικό να ξεκινάνε με πιο χαμηλό ποσοστό, διότι υπάρχουν εμπορεύματα τα οποία μπορεί να έχουν έρθει τώρα, δηλαδή να μην έχει περάσει καιρός. Και εννοείται ότι τα προηγούμενα εμπορεύματα, που μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα και παλιά πάλι, δηλαδή δεν σημαίνει ότι είναι πάντα περσινά, να ξεκινάς με μεγαλύτερη έκπτωση. Σίγουρα όταν θέλει ένα μαγαζί να αδειάσει τις αποθήκες του στο τέλος της σεζόν, θα βγάλει
18: σωστά,
20: μεγαλύτερες εκπτώσεις.
18: Σωστά.
20: Γιατί αυτό είναι και το νόημα των εκπτώσεων, κυρία Νατζούλη.
18: Βέβαια, οι εκπτώσεις σε σχέση με πριν από 20-30 χρόνια με σήμερα είναι διαφορετικά. Δηλαδή ήταν μια περίοδος που περίμενε ο κόσμος να έρθουν πώς και πώς οι εκπτώσεις, αλλά τα πράγματα τώρα έχουν δυσκολέψει λίγο.
20: Τα οποία τότε ήταν, θέλω να θυμίσω ότι ήταν τέλη Αυγούστου, το Φεβρουάριο, δεν ήταν μέσα στη σεζόν ουσιαστικά.
18: Ναι,
20: βέβαια. Ναι. Δεν είναι βέβαια θετικό τόσο πολύ για μας αυτό το πράγμα στις εκπτώσεις, πρέπει να πούμε.
18: Ναι.
20: Αλλά βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο.
18: Τον κόσμο το βοηθάει.
20: Ναι.
18: Εύχομαι, οι εκπτώσεις είναι μέχρι το τέλος Αυγούστου.
20: Τέλος Αυγούστου, ναι.
18: Οπότε
20: ναι,
18: υπάρχει καιρός μπροστά μας, αλλά στις εκπτώσεις ουσιαστικά έχουμε το... Όποιος προλάβει το καλύτερο.
20: Έτσι.
18: Λοιπόν, για να πάμε τώρα και στα αυριανά. Κάνετε μια κίνηση η οποία έχει το δικό της ενδιαφέρον, γιατί για πάρα πολλά χρόνια τα εμπορικά καταστήματα δεν μπορούσαν να μπουν σε κάποιο πρόγραμμα εξυγχρονισμού κτλ. Σήμερα με το ΔΑΜ υπάρχει αυτή η δυνατότητα και υπάρχουν κάποια προγράμματα που έχουν μια, θα λέγαμε, περισσότερη ίσως δυνατότητα. Θέλετε να μας μιλήσετε τι θα γίνει αύριο, πώς πήρατε αυτήν την πρωτοβουλία?
20: Βασικά η πρωτοβουλία ξεκίνησε γιατί, όπως έχουμε πει, θέλουμε να είμαστε δίπλα στα εμπορικά καταστήματα. Οπότε προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε το ότι είμαστε δίπλα τους.
18: Ωραία.
20: Θέλουμε να μαζευτούμε, να μιλήσουμε, να πούμε κάποιες προτάσεις που έχουμε εμείς, να ανταλλάξουμε προτάσεις. Και με τη συγκεκριμένη ευκαιρία καλέσαμε και τον πρόεδρο του επιμελητηρίου για να μας μιλήσει για το πρόγραμμα, που βέβαια λήγει σύντομα, αλλά ίσως κάποιοι προλάβουν που δεν το έχουν ακούσει. Αν και
18: ή κάποιοι που μπορεί να το έχουν ήδη εκμεταλλευτεί, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν συναδελφοί σας που να το είδαν από την πρώτη στιγμή θετικά.
20: Ναι, βέβαια, βέβαια. Φυσικά. Οπότε ήταν μια ευκαιρία να καλέσουμε και τον πρόεδρο του επιμελητηρίου. Εγώ θέλω να καλέσω και το ΔΣ να έρθουν αύριο στις 7 η ώρα στο ενηδρίο.
18: Μάλιστα.
20: Έχουμε μια συνάντηση γνωριμίας πέρα από
18: γιατί,
20: το πρόγραμμα.
18: Γιατί όλοι πρέπει να γνωρίσουν ποια είναι αυτά τα νέα παιδιά στον σύλλογο. Δηλαδή να σας δουν, να μιλήσετε από κοντά και να γνωριστείτε, γιατί όχι, ακόμα με κάποιους που δεν είστε... Σωστά.
20: Ναι, φυσικά. Επίσης θέλω να πω, κύριε Νατσούλη, και είναι πολύ σημαντικό, ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Καστοριάς δεν είναι μόνο για την πόλη της Καστοριάς. Ναι. Είναι για όλο τον Δήμο Καστοριάς. Ναι, οπότε ναι, ναι, και αυτοί που είναι από το Μανιάκι, από την Μεσοποταμία.
18: Μεσοποταμία, από μεγάλες περιοχές που έχουν και ένα εμπορικό ενδιαφέρον.
20: Ναι, καλούμε και αυτούς να έρθουν, για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε γνώμες και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα.
18: Αυτά θα συμβούν, να πούμε, για να μην ξεχαστούμε, στο ενηδρίο.
20: Στο ενηδρίο,
18: 7 η ώρα, αύριο.
20: Αύριο Τετάρτη, ναι.
18: Που είναι και κλειστά τα μαγαζιά, η πλειοψηφία τέλος πάντων. 7 η ώρα αύριο στο ενηδρίο για τα εμπορικά καταστήματα της πόλης αυτή η εκδήλωση. Αν θέλετε να μπείτε σε κάποιο πρόγραμμα ή αν, εν πάση περιπτώσει, έχετε και άλλα θέματα να πείτε ή να βάλετε προς συζήτηση, αύριο 7 η ώρα όλοι στο ενηδρίο.
20: Έτσι ακριβώς, κύριε Νατσουλή.
18: Τώρα, μου κάνει εντύπωση, γιατί μέσα σε όλα ένα από αυτά τα θέματα είναι και ο, θα λέγαμε, ο πρόωρος, να το πούμε και έτσι.
20: Δεν σας άκουσα,
18: ο πρόωρος στολισμός της πόλης.
20: Ναι,
18: συγγνώμη,
20: ναι,
18: δεν μπορώ να μιλήσω καλά, γιατί έχουμε πάθει μια ψήξη και είμαστε γάλια μαύρα.
19: Είπες και το πρόωρος και εγώ δεν κατάλαβα τι ήθελες να πεις. Ποιος πρόωρος, λέω? Ναι, μιλάμε για τον πρόωρο στολισμό της πόλης, για τα Χριστούγεννα.
20: Ναι, ναι. Θεωρούμε ότι επειδή η Καστοριά είναι μια τουριστική πόλη και έρχεται κόσμος από νωρίς,
18: ναι,
20: επισκέπτεται, έχουμε ακούσει και από τα καταστήματά μας, στον κόσμο, ο κόσμος που έρχονται οι τουρίστες. Φυσικά έχουμε συζητήσει και με τον πρόεδρο ξενοδόχων και ναι, το εντοπίζουν και αυτοί, mm-hmm, το συγκεκριμένο πρόβλημα, ναι, ότι χρειαζόμαστε να είναι εκτός από πρόωρος, χρειάζεται να είναι και λίγο πιο,
18: εντάξει,
20: έντονος, να πω.
18: Το πρόωρος είναι σχετικό, υπάρχει, διότι στην Ευρώπη στολίζουν από τον Οκτώβριο.
20: Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Απλά θέλουμε να ενισχυθεί ο στολισμός της πόλης,
18: ναι,
20: ειδικά στα σημεία τα οποία υπάρχουν εμπορικά καταστήματα, mm-hmm, που είναι ουσιαστικά η αγορά. Mm-hmm. Εννοείται το ότι όλο αυτό βοηθάει και στον τουρισμό, ανεβαίνει η ψυχολογία. Και παίζει πολύ
18: τα στολισμένα
20: ρόλο.
18: Μαγαζιά πάντα είναι νούμερο ένα σε μια εορταστική περίοδο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι το Α και το Ω. Ναι,
19: αυτά που δίνει τον τόνο.
20: Ναι, ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια.
18: Άρα,
20: και γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι πρώτα πρέπει να περνάει από τα μαγαζιά της πόλης.
18: Άρα, ο στόχος σας είναι, κυρία Μιχαλοπούλου, να είμαστε από αρχές Νοεμβρίου, ας πούμε, έτοιμοι. Να δείξουμε την εικόνα, τη γιορτινή, από αρχές Νοεμβρίου.
20: Κύριε Νατσούλη, αυτό θα το συζητήσουμε λίγο και με την εστίαση και με, με τους ξενοδόχους, διότι και η πρόταση για το λίγο γρήγορα έγινε, είναι η αλήθεια, από τους ξενοδόχους.
18: Ναι.
20: Γιατί εμείς αυτό το οποίο θέλαμε είναι να στολιστεί η πόλη, mm-hmm, κατάλληλα στα εμπορικά καταστήματα. Αυτός είναι αυτό που έχουμε να συζητήσουμε αύριο. Μετά έχουμε κλείσει κάποιο ραντεβού οι τρεις πρόεδροι για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και περισσότερα πράγματα.
18: Και με τον Δήμο ίσως, διότι εσείς έχετε,
20: ναι,
18: την ευθύνη των εμπορικών.
20: Δήμο,
18: θα στολίσετε,
20: ναι,
18: όλα, γιατί, τα καταστήματά σας. Όμως, αν δεν υπάρχει συνδρομή του Δήμου να στολίσει και τα απ' έξω, τα πράγματα θα είναι κάπως μισά.
20: Ακριβώς αυτό. Εμείς αυτό ζητάμε. Να στολίσει ο Δήμος ουσιαστικά την αγορά της πόλης, γιατί,
18: ναι,
20: σε πάρα πολλά,
18: ναι,
20: σημεία,
18: ναι, ναι,
20: δεν,
18: ναι,
20: υπάρχουν φωτάκια και δεν δείχνει όμορφα, είναι η αλήθεια.
18: Mm-hmm.
20: Πρέπει να σε προδιαθέτει κιόλας.
18: Πάντως είμαστε υπέρ της, του να ξεκινήσουμε νωρίς τον στολισμό. Νομίζω ότι για όλους μας θα είναι καλό, για τη δική μας ψυχολογία, για την κίνηση στα καταστήματα, για την όμορφη περίοδο που θα έρθει. Νομίζω ότι πραγματικά ας πάμε στα φετινά Χριστούγεννα με περισσότερο φως, στολισμό, χαμόγελα και αισιοδοξία.
20: Έτσι ακριβώς.
18: Την αισιοδοξία πολλές φορές τη φέρουν οι ίδιοι οι άνθρωποι. Όπως και την απεσιοδοξία, αναλόγως.
20: Πάρα πολύ βασικό, πάρα πολύ, ναι, βασικό. Πολύ βασικό, και η αλήθεια είναι ότι με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, ο κόσμος έχει πέσει ψυχολογία.
18: Και μια βόλτα να βγει είναι υπέρ αρκετό για έναν άνθρωπο να νιώσει λίγο καλύτερα, ειδικά αυτές τις ωραίες μέρες που θα έρθουν.
20: Έτσι. Και όχι μόνο τότε. Γενικώς πρέπει ο κόσμος να βγαίνει. Έτσι δείχνει ζωντάνια η πόλη. Και εννοείται το ότι πρέπει να βγαίνει και να μπαίνει στα καταστήματα,
18: ναι,
20: να βλέπει, να κάνει την έρευνά του, και ας μην χρειάζεται κάτι εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Πώς πηγαίνει, ας πούμε, σε κάποιες μεγάλες πόλεις. Δεν χρειάζεται ούτε να ντρέπονται,
18: ναι,
20: στο να μπουν, γιατί ισχύει αυτό το πράγμα. Πολλές φορές λένε ότι ντρεπόμαστε να μπούμε γιατί πρέπει να ψωνίσουμε. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Πρέπει να βγουν να κάνουν την έρευνά τους.
18: Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, από χθες εκπτώσεις, μην το ξεχνάτε, μέχρι 31 Αυγούστου. Δεύτερον, αύριο, όσοι έχετε κατάστημα, εμπορικό κατάστημα, και θέλετε να πληροφορηθείτε ίσως για κάποια πολύ ωραία χρηματοδοτικά εργαλεία για να ενισχύσετε την επιχείρησή σας, να την εξυγχρονίσετε.
19: Ακόμα και αν δεν ανήκουν στον εμπορικό σύλλογο, έτσι, μπορεί να πάνε όλοι.
20: Μπράβο. Ναι, φυσικά, φυσικά.
18: Ακόμη και αν δεν είστε γραμμένοι στον εμπορικό σύλλογο, 7 η ώρα στο Ενιδρίο. Θα είναι και ο κύριος Καρδαγλίδης να σας αναλύσει τα προγράμματα διεξοδικά για τη δική σας επιχείρηση. Και τρίτο θέμα πολύ ωραίο, είμαστε προσανατολισμένοι φέτος να ξεκινήσουμε νωρίς τον στολισμό καταστημάτων και πόλης, για να δώσουμε μια άλλη, ίσως διαφορετική ατμόσφαιρα. Τα συζητάμε όλα αυτά, είμαστε πάντα σε επαφή, και εμείς για τέτοια, όπως ξέρετε κύριε Μιχαλοπούλου, είμαστε πάντα μέσα.
19: Νομίζω θα συζητήσετε και για Λευκή Νύχτα.
20: Θα συζητήσουμε για διάφορα θέματα, ναι, και για Λευκή Νύχτα.
19: Έχει ξαναγίνει, γιατί τις προάλλες που
18: στα
19: είχα
18: Γρεβενά
19: πει...
18: το έχουν πάρει λίγο πιο, πώς να σου το πω, το έχουν καθιερώσει λίγο παραπάνω.
19: Ναι,
20: στα Γρεβενά το κάνουν πάρα πολλά χρόνια.
18: Ναι, πάρα
19: δεν
18: πολλά
19: μπορώ
18: χρόνια.
19: Να θυμηθώ, εάν έχει γίνει ποτέ εδώ σε εμάς, δεν μπορώ να θυμηθώ αν τα προηγούμενα χρόνια, ίσως πολύ
18: μια
19: παλιά.
18: Μια απόπειρα νομίζω έχει γίνει κάποια στιγμή.
20: Είχε γίνει μια απόπειρα μια φορά. Δεν ήταν τόσο οργανωμένο, γιατί η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται καλή οργάνωση.
18: Ναι.
19: Ειδικά σε μια αγορά σαν τη δική μας που είναι και λίγο δύσκολη, έτσι, δηλαδή δεν είναι συγκεντρωμένη κάπου.
18: Ουσιαστικά
19: είναι
18: για, να μοιηθεί στη Λευκή Νύχτα, όπως έχει καθιερωθεί σε άλλα μέρη, πρέπει να το πιστέψει και ο κόσμος, να το αγαπήσει και ο κόσμος και να το περιμένει και ο κόσμος.
20: Έτσι ακριβώς, κυρία Νατσούλη. Γι' αυτό και κάναμε το We Fest Together,
19: ναι,
20: ώστε
19: ακριβώς
20: ο κόσμος να αρχίσει να μπαίνει λίγο στην ψυχολογία, να εκπαιδεύεται ο κόσμος, να εκπαιδευτούμε και εμείς σαν μαγαζιά.
18: Και τι ωραία που ήταν που ήταν ανοιχτά τα καταστήματα εκείνη την βραδιά. Πάρα πολύ ωραία. Και ξέρετε τι μου είχε αρέσει τότε, που το κάθε κατάστημα είχε και κάνα τυροπιτάκι απ' έξω, ένα ποτάκι και τα λοιπά, και ήταν πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, λες, κοίτα να δεις τι ωραία που είναι.
20: Γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι τα εμπορικά καταστήματα είναι η ραχοκοκαλιά. Οπότε πρέπει να τα ενισχύσει, ναι, πρέπει να τα στηρίξει, για να μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά να υπάρχουν, να υπάρχει και πάνω απ' όλα το φως στον δρόμο. Αλλιώς θα γίνει η Καστοριά όπως είναι η Μητροπόλεως, θα πω, που ανεβαίνεις και τρομάζεις γιατί δεν έχει φώτα πλέον.
18: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
20: Οπότε πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, ότι πρέπει να βάλει και αυτό στο λιθαράκι του. Εμείς προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας αυτές τις δύσκολες εποχές, αλλά πρέπει να βοηθήσει και ο κόσμος αυτό. Mm. Δεν πρέπει να το κοιτάμε μόνο από τη μία πλευρά. Πρέπει να κοιτάμε το μέλλον μας.
18: Κυρία Μιχαλοπούλου, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Καλή συνέχεια στη δουλειά μας, καλημέρα σε όλα τα εμπορικά μας και με καλή επιτυχία και για αύριο, και βέβαια πολύ καλές εκπτώσεις μέχρι και τέλος, επαναλαμβάνω, του Αυγούστου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
20: Εγώ σας ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
18: Καλημέρα,
20: και
18: καλημέρα,
20: καλή
18: καλημέρα.
20: Στους συναδέλφους μου.
18: Να είστε καλά, να είστε καλά.
20: Γεια σας.
18: Χελένα Νατ. Εδώ, Στραβοστόμης και Χελένα συνεχίζουν.
19: Μια χαρά τα λες.
18: Ακούγομαι τώρα καλά.
19: Ναι, ναι, καλά.
18: Εγώ ακούς. Ακούγομαι απέσια.
19: Εσύ στο μυαλό σου,
18: Στο μυαλό μου ακούω.
19: Ναι,
18: μερικές
19: φορές είναι. Α, εδώ, εγώ είπα, άλλαξα τίτλο στην εκπομπή. Καλά, εσύ που άκουγες. Είπα ψηλά τις παρέες. Γιατί εγώ ψηλά τις κεραίες νομίζω είπα.
18: Πότε?
19: Το πρωί όταν ξεκίνησε την εκπομπή.
18: Μπορεί εκείνη την ώρα να μην άκουσα.
19: Αδένα ακούς κιόλας. Τι βλέπεις?
18: Αφού έχω και το
19: Κατάλαβε το ότι πρέπει να κλείσουμε, ρε άνθρωπε.
18: Λοιπόν,
19: κατάλαβε το.
18: Το ξέρετε το τραγούδι του Καρά? Ποια με καταράστηκε. Κάποια με καταράστηκε, δεν μπορεί. Δεν υπάρχει κάτι που να υπάρχει στον κόσμο και στον ανθρώπινο οργανισμό που να μην το έχω πάθει από το Δεκέμβριο και μετά. Μεγάλο πρόβλημα μου λέει εδώ το μήνυμα, τα χαρτόκουτα και τα σφάνε και τα τοποθετούν. Είναι από τον κύριο Λιάμη το μήνυμα. Μπράβο. Καλημέρα, κύριε Λιάμη. Καλημέρα στην καθαριότητα. Παιδιά, ναι, μια και ήμασταν τώρα στο, και στα εμπορικά, ναι, τα μεγάλα χαρτόκουτα όντως είναι πρόβλημα. Νομίζω ότι κάθε κατάστημα πρέπει να τα σπάνε. Ξέρεις πώς γίνεται.
19: Ναι, ναι, ναι. Συνήθως εγώ έτσι τα βλέπω.
18: Συναρμολόγηση.
19: Περισσότερες φορές.
18: Για να μπορούν να διευκολύνονται και τα παιδιά αυτά, διότι αν είναι ανοιχτά τα κουτιά, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο σε κάθε κάδο να υπάρχει αυτή η κατάσταση.
19: Δεν θα ήταν ωραίο?
18: Τι?
19: Να υπήρχε ένας χώρος,
18: ναι,
19: που τα καταστήματα να μπορούν να πηγαίνουν τα χαρτόκουτα και να μπορεί ο κόσμος που κάνει και ανακαινήσεις, που τα χρειάζεται, να πηγαίνει να τα παίρνει.
18: Ναι. Πού να είναι αυτός ο χώρος?
19: Τι ξέρω.
18: Λες και έβγαλες φρονιμή, τι ακούγεσαι εκεί που όχι. Στραβοστόμης. Παιδιά, δεν μπορώ να πιω ούτε νερό. Δηλαδή, με πονάει το δεξί αυτή. Μετά πάει στο στόμα που είναι στραβό και καταλήγει στο αριστερό μου μάτι, το οποίο τζιβώνει. Κλείνει δηλαδή, ένα παράξενο πράγμα. Δηλαδή είμαι ένα ζόμπι αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά, αξίζει κάθε κίνδυνο. Κατέβηκε τις σκάλες για να είναι εδώ μαζί σας. Δηλαδή, κουφάλα εσύ που με καταράστηκες, εδώ
19: τώρα
18: θα είμαι.
19: Όχι,
18: και με τέτοια κατάσταση.
19: Έτσι.
18: Μη σου πω ότι θα πάω και αμπελόκι που σου Παρασκευή.
19: Έλα,
18: και Σάββατο να
19: πατάτας.
18: Χτυπήσω τις πατάτες μου τις τηγανιτές που τις δίνουν και δωρεάν τα παιδιά στους αμπελόκιβους.
19: Μπορείς να φας.
18: Αυτό είναι επίσης ένα θέμα. Δεν μπορώ και να φάω.
19: Απ' την άλλη μεριά.
18: Δεν ξέρω πού να βάλω το κουτάλι. Από εδώ είναι το στόμα. Από εκεί είναι το στόμα. Κατά πού πήγε το στόμα. Πέμπτη γιορτή πατάτας.
19: Έλα,
18: θα με ταΐζετε εσείς.
19: Θα σε ταΐζουμε στο στόμα.
18: Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου, αμπελόκηπη. Πέμπτη γιορτή πατάτας με τις πατάτες δωρεάν για όλο τον κόσμο. Θυμίζω ότι την Παρασκευή έχω για σας Χαλκινομάνια.
19: Καλώς.
18: Και το Σάββατο μουσικό ηχόχρωμα. Μέγας χορηγός στο Ιώτα, Θανάσιος Χιόζος.

0: Κάνω δοκιμές να δω αν μπορώ τουλάχιστον να τραγουδάω.
1: Τραγουδάς καλύτερα πάντως από ό,τι μιλάς.
0: Να σου πω ότι επίσης, γιατί γουστάρουμε πολύ, την Παρασκευή θα δώσουμε και τραπέζι για 4 άτομα στην πέμπτη γιορτή τηγανητής πατάτας στο Βελόκηβους.
1: Καλά, θα έχουμε πολύ πράγμα την Παρασκευή από δώρα για εκδηλώσεις, να το ξέρετε.
0: Πολύ ωραία, για να πάμε σε μια γραμμούλα.
1: Μας έστειλε και η Λυθιά.
0: Οπα, η Λυθιά τι έχει βάλει.
1: Θα δώσει τραπέζι και αυτή.
2: Έλα,
1: έλα ρε πουλάκι μου, καλημέρα.
2: Εγώ είμαι για τις πατάτες.
0: Τις πατάτες είσαι.
2: Ναι, ναι, είμαι η Μαρία από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό, είναι από τον παραγωγό μας.
0: Πού είσαι ρε Μαρία, πού είσαι ρε κορίτσια συνεταιρισμού ρε φίλε.
2: Τι κάνετε.
1: Είμαστε καλά.
0: Τι να κάνουμε.
2: Είσαι καλά φίλε μου Χρήστο.
0: Όχι.
1: Πώς τον ακούς.
0: Πώς μου ακούς καλά.
2: Για πες τι πρόβλημα έχει, να το λύσουμε και το δικό σου είναι.
1: Γιατί και ο συνεταιρισμός μόνο προβλήματα λύνει. Πες και το δικό σου, μήπως θα λύσουν.
0: Το τελευταίο που αντιμετωπίζω ότι είναι ότι έχω πάθει μια ψύχση και δεν ξέρω κατά πού είναι το στόμα μου, το αυτί μου και το μάτι μου.
2: Σε ρεύμα, σε ρεύμα κάτι.
1: Ρεύμα, δεν προσέχει, δεν φυλάγεται.
2: Άρχισε τώρα το κορίτσι να λέει τον πατέρα να προσέχει.
0: Ναι, ναι. Τι πρέπει να κάνω, έχει κανένα γιατρικό εδώ.
1: Κανένα γιατροσόφι έχουμε.
0: Έχει κανένα γιατρικό.
2: Γιατρικό. Τίποτα φίλε μου.
1: Για ψήξη δεν έχεις
2: χάπια,
1: κάτι.
2: Χάπια.
1: Wow. Τι χάπια, να πάμε να πάρουμε.
2: Χάπια, δεν περνάει έλλειος.
0: Κάθε και μισή ώρα πίνω από ένα χάπι, να ξέρετε, όλη τη μέρα.
2: Άμα σε βρήκε τώρα μια φορά, τώρα με το παραμικρό όλο θα
1: τι μου λες τέτοια.
2: Να προσέξεις εκεί στα πανηγύρια που πας, χορεύεις, υδρώνεις. Να τι γίνονται τα πράγματα μετά.
1: Έτσι γίνονται.
2: Τι κάνετε ρε παιδιά.
0: Πες μου από συνεταιρισμό, έχουμε τίποτα ωραίο.
2: Από συνεταιρισμό έχουμε ότι άνοιξε η πλατφόρμα για τα λοιπάσματα για την επιδότηση.
0: Ο Πατής, θα οικονομήσουν πάλι οι αγρότες, ε!
2: Πάλι οι αγρότες, όλα λεφτά οι αγρότες.
0: Ρε Μητσοτάκης ρε, δύναμη.
2: Είπα εγώ κακαλή Μαρία.
0: Ας το Μόσχο, ας το Μόσχο να τρέχει με το Τσίπρα.
2: Είτε εμείς, είτε εμείς θα τα κάνουμε, είτε οι λογιστές.
0: Α, μπράβο. Πόσα λεφτά είναι αυτά, Μαρία μου?
2: Είναι... ένα 15%.
0: Δηλαδή,
2: από τα τιμολόγια που έχει.
0: Δηλαδή αγόρασα εγώ ας πούμε λοιπάσματα 1000 ευρώ.
2: 1000 ευρώ καθαρή αξία, χωρίς
0: ναι,
2: το φυσικά.
0: Καθαρή αξία, ναι. Και θα πάρω πίσω 150 ευρώ.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Συνήθως αυτά που παίρνουν
2: απλά,
0: οι αγρότες.
2: Απλά, ωραία, κατανοητά.
0: Πιο απλά δεν γίνεται να το
2: δεν
0: πούμε.
2: Δεν γίνεται.
0: Να πούμε και το εξής. Συνήθως οι αγρότες πόσα λοιπάσματα παίρνουν σε αξία, δηλαδή.
2: Εξαρτάται από τα χωράφια που έχουν.
0: Ναι.
2: Αν είναι και βιολογικά, δεν θα πάρουν λοιπάσματα.
0: Ναι.
2: Ή μπορεί να χρησιμοποιήσουν.
0: Αν είναι βιολογικά.
2: Δεν θα πάρουν. Εξαρτάται
0: αν είναι βιολογικά, δεν παίρνουν τίποτα αυτοί οι άνθρωποι.
2: Τα βιολογικά παίρνουν άλλα χρήματα.
0: Α, παίρνουν άλλα. Εντάξει.
2: Πιο καλά.
0: Πιο καλά. Ωραία.
2: Ναι.
0: Άρα η προθεσμία μέχρι πότε είναι, Μαρία μου?
2: Είναι μέχρι 19 Ιουλίου.
0: Α, στα κοντά.
1: Δεν έχουμε πολύ καιρό, τη Δευτέρα δηλαδή.
2: Δεν έχουμε πολύ καιρό.
0: Το ξέρουν, το έμαθαν ή χαμπάρι δεν πήραν?
2: Το ξέρεις τώρα τι γίνεται με τα TikTok, με τα Φουμπού, με τα αυτά.
1: Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Καμιά ομάδα και τα λοιπά, αγροτώνες.
2: Και μετά κάποτε ήταν ο Παπαδάκης. Τώρα συγχωρέθηκε ο Παπαδάκης, έχουμε το TikTok και το Φουμπού. Αφού το είπε το Φουμπού, είναι έγκυρη η πληροφορία.
0: Είναι δεδομένο, τέλος.
2: Τελείωσε. Τώρα ωραία. Το είπε και ο Νατσούλης, έκλεισε.
1: Έκλεισε.
0: Το Φουμπού και ο Νατσούλης είναι. Άμα και εγώ θα μπορώ να μιλήσω σε λίγο, πάει. Μιλούσαμε.
1: Μετά τι μας μένει μόνο το Φουμπού.
2: Έγινε.
0: Ωραία ρε Μαρία. Έχεις κανένα σχέδιο για Σαββατοκύριακο ή Δευτέρα που
2: έχουμε
0: είναι προχή
2: τη Λία? Θα πάμε στη Ποταμία να δούμε τη Λύρα. 3 μέτρα.
0: Α, ήρθε η ώρα και για τη
2: ήρθε
0: Λύρα.
2: Ήρθε η ώρα,
0: στη
2: ήρθε
0: Διποταμία.
2: Η ώρα. Ήρθε η ώρα να πάμε στη Διποταμία.
0: Ο Δημητριάδης εκεί έκανε ωραία δουλειά, έτσι.
2: Πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ δραστήριος. Δεν μπορούμε
0: πολύ
2: να
0: δυνατός.
2: Το πάμε. Είναι πολύ δυνατός.
1: Θα είναι και η Βούλα Πατουλίδου εκεί.
0: Και η Πατουλίδου.
2: Και η Πατουλίδου.
1: Και ωραία. Ο Κελέντη μετά.
2: Μπράβο,
1: Γαβρίλος Σιδηρόπουλος.
2: Μια χαρά.
0: Θα περάσετε ωραία, θα περάσετε ωραία.
2: Θα περάσουμε καλά.
0: Έγινε παιδί μου.
2: Άμα σε περάσει η ψήξη, σε κερνάω μια ρετσίνα πάνω.
0: Κοίταξε να δεις. Τώρα που έχω ψήξει, δεν μπορώ να φάω παγωμένα ή να πιω παγωμένα.
2: Ναι. Αλλά ναι. Σουβλάκι ζεστό μπορεί να φας.
1: Ζεστό το σουβλάκι είναι.
0: Ζεστό το σουβλάκι.
2: Μέχρι τότε θα σε περάσει.
0: Κοίταξε.
2: 18 πέρασε.
0: Κοίταξε. Α, δεν κρατάει πολλές μέρες αυτό το πράγμα, έτσι.
2: Όχι, όχι.
1: Πάλι καλά.
0: Πάλι καλά, δόξα Παναγία.
2: Εντάξει, αλλά κοίταξε να πάρεις και ένα χάπι.
1: Άμα πάρεις
0: θα πάω στο γιατρό τώρα το μεσημέρι.
2: Ναι.
1: Πάω στο γιατρό.
2: Άντε περαστικά, φίλε μου.
1: Γεια σου, Μαρία.
2: Έγινε, να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας Μαρία. Bye. Και χαιρετίσματα σε όλα τα κόρισια του συνδέσμου, έτσι.
1: Μας άκουσε, λογικά ναι.
0: Λοιπόν, μπορεί να πάμε για διάλειμμα. Και στους χορηγούς μας, πού είμαστε, Ελένα?
1: Να πάμε λίγο και μπιμπι.
0: Πάμε να ταξιδέψουμε.
1: Πάμε καμιά καλοκαιρινή εκδρομή με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours. Δύο εκδρομές σας έχω για αυτή την εβδομάδα. Το Σάββατο φεύγουμε για Πλαταμόνα και Νέους Πόρους με 15 ευρώ το άτομο και την Κυριακή για Παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.
0: Να στείλω χαιρετίσματα εδώ και στον Στράτο. Ή ναι. Τα είπατε νωρίτερα.
1: Τα είπαμε. Και με την ευθυγράμμιση των πλανητών. Τα είπαμε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Νίκος Κοτόπουλος Ολυμπιακάρα έχει γενέθλια σήμερα.
0: Ναι.
1: Και Δημήτρης Μόσχος έχει γενέθλια σήμερα.
0: Είδα ο συμμαθής μου.
1: Και Παπαδιά, κυρία Σταυρούλα έχει γενέθλια σήμερα.
0: Παιδιά, βλέπετε σε τι κατάσταση είμαι. Καλωδιωμένος με τα μηχανήματα.
1: Μη στείλετε κρύα, δεν μπορεί να τα φάει. Στείλτε ζεστά.
0: Στείλτε μου ζεστά για να ζεσταθεί και ο λαιμός. Με πονάει και το δεξιλάριγγι. Ρε φίλε.
1: Κλείστο ρε άνθρωπε, τι σου έχω πει.
0: Δεν το κλείνω. Κλείστο. Που να κλείσετε εσείς. Λοιπόν, τι είμαι εγώ ρε, να το κλείσω. Είναι σαν να προδίδω τους ακροατές μας.
1: Για λίγο, για να είσαι καθόλου, μετά καλά.
0: Για καθόλου. Λοιπόν, τι ώρα πήγε. Ξέρω. Αφού δεν θα εγώ. Πάει λέει ο κόσμος διακοπές, έτσι δεν λέει.
1: Εγώ θα πάω.
0: Εγώ τι είναι, να ξεχωρίσω. Εσύ να πας, εγώ θα είμαι εδώ. Να πας, μόνος μου ρε. Μόνος μου. Τι
1: σε
0: ώρα
1: αυτή
0: πήγε.
1: Την κατάσταση που είσαι μόνος Σταρδής.
0: Τι ώρα πήγε.
1: Πήγε 11 και 4.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφι. Η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670-24461.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
7: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
8: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
7: Εθελοντισμός.
8: Συντονισμός.
7: Συνεργασία.
8: Αλληλεγγύη.
7: Ασφάλεια.
8: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
7: Ασκήσεις ετοιμότητας.
8: Έρευνα και διάσωση.
7: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
8: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Σαββίδης.
4: Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου δίνουμε όλοι ραντεβού στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Δύο μοναδικές μουσικές βραδιές. Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας

0: Ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί.
0: Κάτι περισσότερο από μια συναυλία. Μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Προπόληση σε επιλεγμένα σημεία σε όλο το νομό. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρχει λεωφορείο και τις δύο μέρες. Ανάσα του δάσους Summer Edition 2026. Σας περιμένουμε όλους στο δασάκι της Μεσοποταμίας.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon.
4: Ο Μιχάλης Σαοζόπουλος στον Antennas Radio.
5: Music and Stars with Michael.
4: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Antennas 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Σαοζόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
6: Antennas FM 93,6.

0: Κώστα από τα Γιάννα, τι τρελάθηκε τόσο με αυτό το τραγούδι?
1: Δεν ξέρω.
0: Αμά Κώστα μου. Τι το ωραίο βρίσκεις αυτό το...
1: Η νεολαία. Τι το ωραίο βρίσκει η νεολαία μας αυτά τα τραγούδια.
0: Αφρικα μπαμπάτα. UB40. Αχ, λέει ο Στέφανος εδώ, σήμερα είχαμε για φαγητό αυγά με βατάτες. Τα είχα αποθυμίσει γιατί κάθε μέρα χαβιάρια στα κόκαρα, βίδες, τα σιγάθηκα.
1: Ναι, πια.
0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε, παιδιά, πάμε χορηγούς.
1: Ναι, να πάμε και η Φαντίδη, father.
0: Είδα να ψήνει ψωμάκια και βακέτες και τα λοιπά.
1: Τα λυμπίστηκα κι εγώ.
0: Ο κύριος Βασίλης Φαντίδης.
1: Λοιπόν, πρόσεξε, έβαζε εκεί στο φούρνο τα ψωμάκια. Τη μαργαρίτα.
0: Πώς το έκανε αυτό, ρε?
1: Και πεθύμησα μια
0: ρε
1: μαργαρίτα.
0: Βασίλη,
1: Φαντίδη, ψωμάκι.
0: Πώς το κάνεις αυτό, ρε φίλε?
1: Είδα μετά να βάζει στο φούρνο τα ψωμάκια για σάντουιτς, τα μακρόστενα.
0: Μέσα, στο ταψί, όπως.
1: Είδα μετά να βάζει τα ψωμάκια για μπέργκερ.
0: Μάλιστα.
1: Και τι δεν είδα και μετά έτσι με το μεγάλο αυτό το ξύλινο που τα βγάζουν. Που από να βγαίνουν αχνηστά και ωραία. Τα ζυμώσαμε, λέει, τα φουσκώσαμε και τώρα τα βάζουμε για ψήσιμο.
0: Ακριβώς.
1: Αχ, ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε, θα βρείτε σίγουρα αυτό που σας αρέσει στον Ιφαντίδη. Θα βρείτε και τα αλμυρά μας, τις μπουκίτσες μας, τις σαντουιτσάρες μας. Πάντα, για κάθε στιγμή της ημέρας. Τα γλυκά μας που είναι κόλαση, τα παγωτά μας και τα παγωτίνια μας. Καινούργια παγωτομηχανή, παιδιά, στον Ιφαντίδη. Και τα παγωτίνια μετά που είναι τόσο δούλικα. Και τα τρώμε και τα απολαμβάνουμε χωρίς τύψεις, γιατί δεν έχουν καμία θερμίδα. Και εφόσον το ένα δεν έχει καμία θερμίδα, καμία θερμίδα δεν έχουν και τα 10. Αφού 0 συν 0 συν 0 συν 0 συν 0, κάνει 0. Στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο, ανοιχτά στην Αθανασίου Διάκου 42. Στο Άργος Ορεστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35. Και φυσικά η βάση μας. Το Χιλιόδεντρο. Καλημέρα στο Χιλιόδεντρο.

0: αυτό το Σάββατο έρχεται και το ετήσιμο μνημόσυνο στον Βέργα. Στον Βέργα είπα, στον Γέρμα. Στον Γέρμα του ανθιπολογαγού Νικόλαου Τσοτάκου. Υπάρχει και το πρόγραμμα που έχει βγει και από τον Δήμο του Άργους. Και βεβαίως θα έχουμε και ομιλία, θα έχουμε και επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του καπετάν Γέρμα. Θα έχει και δέσματα ο σύλλογος και η εκκλησία εκεί μετά το τέλος. Όλα αυτά πάντα στη συνεργασία με την κοινότητα Γέρμα. Τι έγινε χθες ρε παιδιά στις πλατείες, για δώστε μου μια εικόνα. Χόρεψε ο κόσμος.
1: Την πλατεία Μακεδονομάχων μόνο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε. Σαν...
0: σαν ακουτσάρια.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Σαν...
0: σαν...
1: σαν γλέντι.
0: Σαν γλέντι. Δηλαδή πόσο κόσμο μπορεί να είχε.
1: Κοίτα, εγώ τώρα πέρασα μια πολύ μικρή βολτίτσα.
0: Κατά τι ώρα?
1: Νωρίς. Είχε όμως πάρα πολύ κόσμο. Αλλά τώρα εμένα, εμένα τώρα μου λες πόσο κόσμο μπορεί να έχει, δεν μπορώ να υπολογίσω ποτέ. Πολύ.
0: Κατά τι ώρα πέρασε?
1: Νωρίς.
0: Νωρίς. Νωρίς, νωρίς.
1: Είδα και τον κύριο Μαλαγκάν.
0: Πού τον είδες?
1: Εκεί, αφού τελείωσε, όταν έφευγε τον είδα.
0: Α.
1: Όταν έφευγε.
0: Χόρεψε.
1: Έτσι μου είπε.
0: Ο κύριος Μαλεγκάνος δεν έστειλε προχθές που είχε γενέθλια τίποτα, ε?
1: Τίποτα.
0: Τι το πες?
1: Γενικώς, από τότε που, έχεις, που έρχεσαι 10:30, ο κόσμος έχει σταματήσει να στέλνει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αμάν.
1: Πρέπει να αρχίσεις να έρχεσαι σε 9.
0: Πώς είναι αυτό, παιδί μου, εδώ αυτή την ώρα δεν μπορείς να φανταστείς τι ζόρι τραβάω.
1: Το καταλαβαίνω. Να, να κλείσουμε να τότε.
0: Ε?
1: Να κλείσουμε τότε.
0: Όχι, αλλά θα το πάμε.
1: Όχι. Από τη μία τη ζόρι τρεβάω, από την άλλη όχι. Αποφάσισε.
0: Εσύ, παιδί μου, θα φύγεις. Μια χαρά θα ησυχάσεις. Εγώ πότε θα ησυχάσω?
1: Πότε θα φύγω?
0: Ποιο θα φύγεις, Αύγουστο?
1: Φύγεις
0: εσύ. Για να δούμε εδώ τι γίνεται.
1: Α, τα αλλάζει το θέμα.

0: τελικός του Μουντιάλ θα ήταν Ισπανία, Γαλλία, δεν θα είχες καμία αντίρρηση, νομίζω. Και είναι, νομίζω, και οι ομάδες που έχουν φτάσει.
1: Αργεντινή.
0: Κοίταξε, και οι ομάδες που έχουν φτάσει γενικά στο Final Four, νομίζω ότι δεν υπάρχει έκπληξη. Νομίζω ότι αυτές περίμεναν όλοι να φτάσουν στους τέσσερις της διοργάνωσης. Εν πάση περιπτώσει, ο καιρός είναι καλός. Αν θέλετε, το δείτε και έξω το μάτς. Το δείχνουν κάποια μαγαζιά, έτσι.
1: Έξω,
0: Έχουν βγάλει οθόνες, γιγαντοθόνες.
1: Κρέπα είπαμε να φάμε σήμερα.
0: Κρέπα.
1: Δεν ξέρω πώς φαίνεται.
0: Σοκολατένιο,
1: Εμείς σε αλμυρί τρώμε.
0: Εμείς θα φάμε. Θα κεράσετε.
1: Θα εξαρτηθεί τι θα φας από το αν θα κεράσουμε ή όχι.
0: Άμα κεράσει, να πάρω δύο κρέπες.
1: Πάρε δύο και βλέπουμε.
0: Α, με κρέπα το σκέφτεστε απόψε.
1: Έχουμε τόσες μέρες που λέμε θέλουμε να φάμε μια κρέπα και δεν έχει βολέψει καμιά μέρα. Οπότε λέμε
0: πως σήμερα... Παλιά κάνεις κάτι κρέπες ωραίες εσύ.
1: Ω, ξέχασε το.
0: Α, ξέχασε το.
1: Έχω και δουλειές, έχω και δεν
0: Μάλιστα.
1: υπάρχει
0: περίπτωση. Ωραία, ωραία. Έλα παιδιά, πάμε και συνεχίζουμε, Ελένακη.
1: Στέργιος εδώ, πιστεύει, λέει, Γαλλία-Αγγλία τελικό.
0: Γαλλία-Αγγλία τελικό, μάλιστα.
1: Έτσι πιστεύει τώρα ο Στέργιος, δεν ξέρω.
0: Πιστεύετε ότι δεν θα περάσει η Ισπανία σήμερα, Τι δίνουν
1: πώς
0: τα...
1: ήρθε η Ισπανία.
0: Τα στοιχήματα.
1: Μα η Γαλλία είναι η υπερομάδα, δεν θυμάσαι τι μας έλεγε και ο Ιταλός, ότι έχει την καλύτερη ομάδα φέτος.
0: Ναι. Το θέμα είναι όμως τα στοιχήματα τι δίνουν.
1: Εγώ κερνάω πάντως, λέει ο Δαμιανός.
0: Οπα. Όχι παιδάκι μου, όχι παιδάκι.
1: Α, όχι τώρα. Μόνο μένει να κεράσω γόλες, ναι.
0: Άμα είναι η Έλενα, ναι.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Καλώς.
0: Συνεχίστε.
1: Ναι, τα στοιχήματα δεν ξέρω τι λένε, ρε φαδερ.
0: Αυτό πρέπει να το δεις λίγο.
1: Πού να το δω, δεν ξέρω.
0: Α, δεν ξέρεις πώς βλέπουν τα στοιχήματα.
1: Δεν ξέρω πού τι λένε τα στοιχήματα.
0: Όταν ήταν ο Πάνος εδώ, αυτά τα έπαιζε στα χέρια.
1: Εγώ κάνω άλλα πράγματα που ο Πάνος δεν τα κάνει όμως. Όχι τώρα που το σκέφτομαι.
0: Τι?
1: Τώρα που το σκέφτομαι, όχι. Ό,τι κάνω ήξερα να το κάνει και ο Πάνος, οπότε το παίρνω πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πήγα να πω για την κονσόλα, την ήξερα και ο Πάνος.
0: Προχωράμε, παιδιά.
1: Και μια Κανάντια όμως, άμα είχαμε τώρα που είπαμε για τον Πάνο.
0: Άντε ρε Πάνο.
1: Να είχαμε μια πίτσα Κανάντια. Έχει και Τετάρτη μας.
0: Έχει και Τετάρτη μας.
1: Κανάντιαν
0: θα πεταχτείς μέχρι το Άργος.
1: Θα πεταχτώ, ναι. Κυριολεκτικά. Τώρα ήρθε η ώρα να πάω από κάτω, παιδιά μου. Τώρα ήρθε η ώρα, πριν βιάστηκα λίγο. Πάμε στο αγαπημένο μας όπορο Παντοπολείο, λοιπόν, για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Αλλά όχι μόνο. Θα πάμε αβοκάντο και για τα energy balls μας, για το chia pudding, το snack μας, για τα γιαούρτο cheesecake που είχαν γίνει viral με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα snack, για κάθε ώρα της ημέρας, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, είναι, ταιριάζει πάντα. Για τους φρεσκοστημένους φυσικούς μας χυμούς θα πάμε στο αβοκάντο, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένα σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει όλη την ενέργεια που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας και όχι μόνο. Και για το πεπτικό κάνουν καλό, για τα πάντα κάνει καλό. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας επίσης, με 8 διαφορετικά φρουτάκια, φρέσκα και λαχταριστά. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία. Κάθε μέρα πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.

0: Όχι, Ελένα, μια και λέγαμε νωρίτερα και για το Θωμά το Μόσο, πόσο, εν πάση περιπτώσει, σαν Καστοριανοί βλέπουμε άμεσο συνεργάτης και είδατε τι έγινε χθες και στην Μυτιλίνη, με πρωταγωνιστικό το ρόλο και του Θωμά εκεί. Θυμίζουμε ότι δεν είναι μόνο ο Θωμάς Μόσχος στο νέο, θα λέγαμε, σκιώδη κυβέρνηση Τσίπρα του κόμματος Ελλάς. Είναι και η Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη, αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μάχημη δικηγόρος. Τη βρίσκουμε Θεσσαλονίκη και την καλημερίζουμε. Κυρία Αγγελάκη, καλημέρα από τη Βατρίδα.
1: Καλημέρα από την όμορφη Καστοριά. Καλημέρα σε όλους τους Καστοριανούς. Είμαι πολύ χαρούμενη, ναι, που μιλάμε. Ειλικρινά σας μιλάω και συγκινημένη,
0: ναι,
1: γιατί είναι ο τόπος όπου πέρασα το μεγαλύτερο μέρος των παιδικών μου χρόνων και της ανηλικότητας.
0: Εδώ βγάλατε και το σχολείο, έτσι δεν είναι?
1: Ορίστε.
0: Εδώ βγάλατε και το σχολείο και μετά φύγατε.
1: Ακριβώς, και από εκεί πέρασα και όλα στη νομική Θεσσαλονίκη.
0: Και από την Καστοριά περάσατε και στη νομική Θεσσαλονίκη, όπου ζείτε και εργάζεστε μέχρι και σήμερα, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, φυσικά. Ναι,
0: είναι χαρά μας, αυτό λέγαμε νωρίτερα, ότι ανεξάρτητα το τι πιστεύει ο καθένας σε ποιον χώρο ανήκει, είναι τιμή για κάθε τόπο να έχει πρόσωπα τα οποία μπορεί να παίξουν αύριο έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στα πράγματα τα πολιτικά της χώρας. Για όλους μας είναι χαρά.
1: Από όποιο πόστο και αν βρεθώ, και ακόμη και αν με τιμήσει ο ελληνικός λαός, αρχικά βέβαια αν έχω την τιμητική θέση να είμαι υποψήφια βουλευτής, που φυσικά βέβαια ο χώρος μου, η περιοχή μου είναι Αλφα Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμη και αν και κλεγώ τώρα, με τιμήσει ο ελληνικός λαός και κλεγώ, φυσικά μέσα σε όλα, στη βοήθεια, στα πάντα, είναι και η Καστοριά. Δεν μπορώ, είναι το κομμάτι της ζωής μου, όπως σας είπα.
0: Έχοντας ακόμη σπίτι εδώ, πρέπει να πούμε. Είναι το σπίτι σας, το πατρικό σας, είναι ακόμα εδώ, φυσικά.
1: Είναι το σπίτι μου, το πατρικό, φυσικά. Ναι. Απλά δεν έρχομαι μόνο για δουλειές και φεύγω. Η Καστοριά με βλέπει και δεν την βλέπω.
0: Μάλιστα. Αυτό λίγο να το διορθώσουμε στην πορεία, κυρία Αγγελάκη.
1: Εκεί βάφτισα και το γιο μου, στην Παναγία τη Μαυρότησα.
0: Στην Παναγία
1: τη Μαυρότησα.
0: Εξαιρετικά. Δεν μπορούσατε να κάνετε καλύτερη επιλογή.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Νομίζω ότι η Καστοριά είναι ένας ευλογημένος τόπος. Απλά οι διοικήσεις και η κεντρική πολιτική θα πρέπει να την βοηθήσουν να αναδειχθεί, γιατί θα πρέπει, θεωρώ, να εκτοπιστεί τουριστικά.
0: Κύριε Αγγελάκη, είναι και ένας συντηρητικός νομός, όπως ξέρετε, έτσι, παραδοσιακά.
1: Δεν απασχολεί καθόλου αυτό.
0: Καθόλου αυτό. Αυτό μπορεί να αλλάξει, είναι εφικτό? Ή όταν ένας τόπος έχει μια παραδοσιακή, θα λέγαμε, περπατησιά, είναι δύσκολο να αλλάξει?
1: Στα χρόνια του Πασόκ δεν άλλαξε, μην το ξεχνάμε. Απλά έχετε γίνει μόνο ευρική.
0: Ναι, τα χρόνια του Πασόκ, πάλι το Πασόκ ήταν δεύτερο, δεν ήταν πρώτο στην Καστοριά. Ήταν πάντοτε πρώτη η Νέα Δημοκρατία.
1: Θα μου επιτρέψετε όμως, τα χρόνια του Πασόκ είναι που
0: που έγιναν τα μεγάλα έργα στον νομό, εννοείται, μάλιστα. Ναι.
1: Όπως και με ανεξάρτητο δήμαρχο που προερχόταν από την προοδευτική παράταξη, άλλαξε η Καστοριά.
0: Εννοείται τον Δημήτρη Παπουλίδη.
1: Τον κύριο Παπουλίδη, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Μην τα ξεχνάμε αυτά, μην τα λησμονούμε. Και επίσης υπήρχε και ένα μέρος των δανείων που κατά κάποιο τρόπο μετατράπηκαν σε επιδοτήσεις κρατικές και χαρίστηκαν. Αν θυμηθούμε επί πιανού υπουργείας και επί ποιού βουλευτή, ποια παράταξη της προοδευτικής έγιναν αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Έχετε κάτι επικίνδυνο, αλλά νομίζω ότι κάπου πρέπει να τα λέμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Αγγελάκη, το γνωρίζετε βέβαια ότι από την Καστοριά είναι τομεάρχης στα αγροτικά. Τον είδαμε και χθες στην επίσκεψη του κύριου Τσίπρα στη Μυτιλίνη, ο Θωμάς ο Μόσχος. Έχετε γνωριστεί?
1: Φυσικά. Στο Ιδρυτικό Συμβούλιο πρώτα απ' όλα μαζί ήμασταν. Ο Θωμάς ο Μόσχος είναι δύναμη και το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατός πρώτα απ' όλα σαν άνθρωπο, δυναμικός σαν άνθρωπος, και είναι και στο χώρο του. Νομίζω πρωτοστάτησε όλα αυτά τα χρόνια, στάθηκε δίπλα στον κόσμο της κτηνοτροφίας, στον κόσμο της αγροτιάς, για όλα τα προβλήματα που έχει περάσει κατά την ευθεία αιτία της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τον ακούγαμε στα τηλεοπτικά πάνελ τα μεγάλα και τον θαυμάζαμε.
0: Λογικά θα υπάρξει και συνεργασία με τον Θωμά και σαν δύο Καστοριανοί ουσιαστικά.
1: όλα τα ζητήματα, για όλα τα ζητήματα. Εγώ είμαι ανοιχτή σε όλους για να κάνω συζήτηση, διάλογο, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να υπηρετούμε τον πολίτη. Κοιτάξτε να δείτε. Η δικηγορία είναι ένα είδος πολιτικής υπό την έννοια ότι παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στον κόσμο. Και μερικοί λένε ότι είναι κατόπιν αμοιβής. Δεν είναι πάντα όλες οι μορφές υπηρεσίας στη δικηγορία που παρέχουμε είναι κατόπιν αμοιβής. Οπότε έχουμε μάθει, όσοι ασκούμε δικηγορία ή κάποιος μπορεί να είναι για παράδειγμα συνήγορος του πολίτη, συνηγορία, όλα αυτά είναι για να υπηρετούν πραγματικά τον πολίτη και τον, γενικά τον συμπολίτη μας.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε μάθει στην επαφή με τον κόσμο να ακούμε τα προβλήματα και να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις εφικτές και γενικά πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν πολιτικές οι οποίες θα έχουν πραγματικά μετρήσιμα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Να πούμε λίγο και για τον πώς σας επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή πώς έγινε, γιατί ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια πριν.
1: Λοιπόν, εγώ τα έγραψα όλα στο βιογραφικό μου, επειδή πολλά, τα οποία δημοσιοποιήθηκε. Επειδή πολλοί έχουν κάνει διάφορα ότι να προέρχεται από τους Ανέλ κλπ. Είπα ξεκάθαρα ότι το 2012 πράγματι ήμουν υποψήφια με τους Ανέλ. Όμως δεν λέει κανένας ότι τον Οκτώβρη του 2014 παρετήθηκα από τους Ανέλ χωρίς να μεταπηδήσω αυτόματα στο ΣΥΡΙΖΑ ή θα μπορούσα να είχα παραμείνει όταν ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Πολύ συνειδητά.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, πότε πήγατε λοιπόν μετά τους Ανέλ?
1: Αυτό σας λέω. Επειδή αντιμετώπισα και ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Το 2019 συνειδητά απόλυτα στο κάλεσμα ανταποκρίθηκα του Αλέξη του Τσίπρα όταν έγινε αξιωματική αντιπολίτευση το βράδυ εκείνο και τις επόμενες ημέρες ήδη έχει γίνει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Μετέπειτα πέρασα από όλα τα κλιμάκια. Συντονιστικό, οργάνωση μελών, νομαρχιακή επιτροπή, κεντρική επιτροπή, υποψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το Μάιο του 2023 και κατέλαβα παρακαλώ θέση επιλαχούσας βουλευτή στην Άλφα Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Γνωρίζοντας λοιπόν, επειδή ήμουν ο άνθρωπος κιόλας που είχα υποδεχθεί τον Αλέξη τον Τσίπρα στις εγκαταστάσεις της Μαλαματίνα, διότι είχαμε τη μεγάλη απεργία και εγώ εκπροσωπούσα το Σωματείο Εργαζομένων της Μαλαματίνα, οπότε γνώρισε πράγματα ο ίδιος ο Αλέξης ο Τσίπρας και γι' αυτό τον ευχαριστώ κιόλας θερμά. Ήταν πολύ τιμητική και πολύ συγκινητική η πρότασή του. Ταυτόχρονα βέβαια έχω και το βάρος της ευθύνης γιατί τα καθήκοντά μου δεν είναι τόσο εύκολα όσο μπορεί να πιστεύει ο κόσμος και νιώθω κι εγώ κάποια πίεση, κάποιο άγχος. Κατά αυτά έχω μάθει να αγωνίζομαι, συμμετείχα και συμμετέχω συνέχεια στους κοινωνικούς αγώνες.
0: Να πούμε πάντως ότι είστε και σε έναν τομέα, στον τομέα εργασίας, που είναι κοντά και στην ενασχόλησή σας, δηλαδή είστε και εργατολόγος.
1: Γι' αυτό το λόγο έγινε.
0: Ναι, ναι, και γι' αυτό το λόγο φαντάζομαι έγινε. Αναμφίβολα. Τώρα λένε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι μα αυτό που παρουσιάζει δεν είναι καινούργιο, αφού ο Αλέξης Τσίπρας έχει κυβερνήσει την χώρα, άρα δεν είναι καινούργιο, είναι το παλιό, με ένα νέο περιτύλιγμα. Πώς το νιώθετε το νέο κόμμα, κύριε Αγγελάκη?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό που εκπροσωπεί ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι το απόλυτα νέο, το απόλυτα καινούργιο. Έχει περάσει ο ίδιος και ως πρώην πρωθυπουργός και ως πρώην αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διαπειρός και στις δύο. Εκτός του ότι έχει και την απόλυτη κομματική εμπειρία, διότι μπορούσε και θα έλεγα καθοδηγούσε, κρατούσε ενωμένο ολόκληρο το ΣΥΡΙΖΑ που αποτελούνταν από πάρα πολλές τάσεις. Το γνωρίζετε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Το ερώτημά μου είναι όμως σε μένα το εξής, το αντιστρέφω. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία που έχει ιδρυθεί από το 1974 είναι το απόλυτα καινούριο? Αν ο κόσμος ψάχνει το απόλυτα καινούριο, η ψήφος είναι προς τη Νέα Δημοκρατία ή προς την Ελλάδα, προς την ελληνική?
0: Απλά η Νέα Δημοκρατία δεν λέει ότι είμαστε καινούργοι πάντως, αυτό είναι σίγουρο. Δεν το τονίζει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν...
1: Σίγουρα όμως δεν μπορούν να πούνε ότι είναι έντιμοι. Διότι εμείς πραγματικά αντιτάσσουμε το δίπολο ετοιμότητα ή διαφθορά.
0: Είναι ένα δίπολο που λένε ότι συμφέρει και στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σας ρωτήσω εσάς που υπηρετείτε τώρα την Ελλάς. Αυτό το βλέπετε εσείς, το νιώθετε, δηλαδή ότι ο Μητσοτάκης θέλει Τσίπρα και όχι, ξέρω, Ανδρουλάκη. Το νιώθετε?
1: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο Ανδρουλάκης είχε 3 χρόνια να συγκροτήσει την προοδευτική παράταξη.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν το έπραξε. Ένα. Δεύτερον, γιατί τα ποσοστά του δεν ανέβηκαν ποτέ, έστω και ακόμη τόσες μέρες. Είμαστε σχεδόν 1,5 μήνα.
0: Δεν έχει τα χαρακτηριστικά του ηγέτη, πιστεύετε, που έχει αναμφίβολα ο Τσίπρας?
1: Απόλυτα.
0: Αυτό είναι έτσι.
1: Βέβαια, απόλυτα. Είτε μας αρέσει είτε όχι, στην Ελλάδα τα κόμματα είναι αρχηγού.
0: Είναι και λίγο προσωποκεντρικά. Έχετε δίκιο.
1: Στο πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Είναι και λίγο προσωποκεντρικά τα κόμματα στην Ελλάδα. Διαχρονικά. Διαχρονικά αν το δει κάποιος.
1: Προσωποκεντρικά με την έννοια ότι το βλέπει ο κόσμος προσωποκεντρικά.
0: Ναι, ναι,
1: ο Αλέξης ο Τσίπρας δεν είναι άνθρωπος τόσο συγκεντρωτικός ή άνθρωπος που να μας φέρνει σε δύσκολη θέση. Αντιθέτως, θεωρώ ότι πολλές φορές εμείς μπορεί να τον έχουμε στεναχωρήσει. Είναι ένα είδος πατερούλη που πολλές φορές ανέχεται και ίσως μερικές φορές πάρα ανέχεται. Και γι' αυτό φτάσαμε στα σημεία που φτάσαμε.
0: Και πάμε λίγο στα σημεία που φτάσαμε, διότι καταλαβαίνετε ότι τις τελευταίες μέρες το επικεντρωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ με όσα γίνονται εκεί, όχι μόνο με τις αποχωρήσεις και τις παραιτήσεις όπως του κύριου Φάμελου, αλλά και τις διεργασίες που έχουμε αυτή τη βδομάδα για να πάμε αρχικά σε επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και μετά στην εξέλιξη σε νέο αρχηγό. Όλα δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές κόντρα στην Ελλάς. Τις διεργασίες επειδή υπηρετήσατε τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς τις βλέπετε που γίνονται αυτή την εποχή?
1: Θα μου επιτρέψετε να πω σε λόγους ηθικούς, λόγους ψυχολογικούς, ναι, λόγους προσωπικούς. Πρώτον, για όλους αυτούς τους λόγους και μετέπειτα και για κάποιους άλλους λόγους, δεν θα ήθελα να εκφραστώ καθόλου για ανθρώπους με τους οποίους πράγματι έχω συναλλαγή και φέρω και εκτίμηση στα πρόσωπά τους. Έχω μια εκτίμηση στα πρόσωπά τους. Από την άλλη δε, τα προβλήματα της κοινωνίας είναι τόσα πολλά που εμείς στην ελληνική αριστερή στην παράταξη θα μιλήσουμε για την ακρίβεια, θα μιλήσουμε για τη διαφθορά, θα μιλήσουμε για την αναξιοπιστία του πολίτη προς τους θεσμούς και δι' στη δικαιοσύνη την οποία και υπηρετώ. Γιατί υπάρχουν πολλές δημοσκοπήσεις που μετά από πάρα πολλά χρόνια, ίσως για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, έχει τόσο μεγάλη δυσπιστία κοντά στο 70% των πολιτών απέναντι στο θεσμό της δικαιοσύνης. Και όπως αντιλαμβάνεται, η κορονίδα όλων των θεσμών στην πραγματικότητα δεν είναι η Βουλή, δεν είναι η πολιτική. Είναι για μένα η δικαιοσύνη. Όταν χάνει την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, τότε μπορεί να δούμε πολλά έκτροπα τα οποία πραγματικά απέκτομαι να γίνουν.
0: Μάλιστα. Τώρα, είστε στον αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Αγγελάκη, ότι ο νομός Καστοριάς είναι από τους νομούς που καίνε σε αυτό το κομμάτι, κυρίως μετά την κατάρρευση του κλάδου της Γούνας. 5, ίσως και παραπάνω χιλιάδες νέοι και μεγαλύτεροι, κάθε καλοκαίρι είναι οι λεγόμενοι σεζονίστες, φεύγουν και από το νομό Καστοριάς, βέβαια δεν είναι μόνο καστοριανό φαινόμενο, για τουριστικά μέρη, για να δουλέψουν στον τουριστικό τομέα, σε ένα νησί ή οπουδήποτε αλλού. Έχετε στο μυαλό σας κάποιο σχέδιο ακόμη και για την ιδιαίτερη πατρίδα σας, την Καστοριά δηλαδή, το πώς θα μπορούσαμε να ανασυγκροτηθούμε, να κρατήσουμε σε πρώτη φάση τους ανθρώπους μας να μένουν και να εργάζονται εδώ? Δηλαδή, σαν χώρο, σαν νέο κόμμα, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για τέτοιου είδους περιοχές σαν της Καστοριάς?
1: Ναι, πολύ σωστό το ερώτημά σας. Από την άλλη όμως θα σας το συμπληρώσω ως εξής. Ευθύνη αυτή τη στιγμή, δεν ευθύνεται η πραγματική αιτία αυτό που λέτε, δεν είναι μόνο η Γούνα. Γιατί
0: ναι,
1: έχει πέσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι και η πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στα ζητήματα που δεν έχει θέσει πολλά βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά ακόμη και με το ζήτημα με τη Ρωσία και την Ουκρανία.
0: Έχετε δίκιο, διότι η Γούνα απαγορεύτηκε από την Ευρώπη.
1: Έχει πληγεί η Καστοριά, έχει πληγεί για
0: έχει καταστραφεί η Καστοριά από αυτή την απόφαση της Ευρώπης. Να απαγορευτούν οι εξαγωγές στη Ρωσία.
1: Θλίβομαι πάρα πολύ κάθε φορά που έρχομαι. Ήμουνα την προηγούμενη πριν 10 μέρες για συμβόλαιο σε συμβολιογράφο στην Καστοριά.
0: Ναι.
1: Και ένιωσα τόσο μεγάλη πλήρη στα στενοχώρια που βλέπω δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει πληθυσμός. Δεν νομίζω όλοι αυτοί να ήταν σε διακοπές. Λοιπόν,
0: όχι, είναι στη δουλειά κανονικά όπως το είπα. Είναι στη δουλειά τους.
1: Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να γίνει ένα ολιστικό σχέδιο στο ζήτημα της τοπικής παραγωγής. Και όταν λέμε τοπική παραγωγή θα πρέπει να δούμε πού βασίζεται και ποιες είναι οι δυνατότητες της Καστοριάς, είτε έχει να κάνει με γούνα, είτε έχει να κάνει με τα μήλα, με την παραγωγή των μήλων. Έτσι ώστε να δημιουργηθούν πραγματικά θέσεις εργασίας και να κρατηθεί ο κόσμος στον τόπο μας. Οπότε, σε συνδυασμό λοιπόν και με τη βοήθεια και τη δική μας πλευρά, εννοώ του τομέα εργασίας,
0: ναι,
1: μπορούμε να σκεφτούμε όσον αφορά και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά να έχουν καθαρά τοπικό, κλαδικό χαρακτήρα, γιατί έτσι κι αλλιώς θα έχουμε κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το γνωρίζετε αυτό, διότι μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, του εργατικού δυναμικού, θα πρέπει να καλυφθεί από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ταυτόχρονα κρατώντας υπηρεσία και δίνοντας κίνητρα είτε φορολογικά είτε εισφοροδοτικά, εννοώ για τις εισφορές, στους ίδιους τους εργοδότες, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι όλοι οι καστοριανοί οι βουνοποιοί, οι μεγάλοι πλούσιοι με τις εξαγωγές και με τις επαφές που μπορεί να έχουν σε τρίτες χώρες, κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός ΕΟΠ. Είναι οι μικρομεσαίοι λοιπόν επιχειρηματίες που έχω πει και το έχω δηλώσει και ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου να κρατηθεί μια ισορροπία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, γιατί παλεύουν οι ίδιοι ή ζουν για να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους και να πληρώσουν ακόμη και τους ίδιους τους εργαζομένους και να τους μείνει κάτι και για τη δική τους οικογένεια.
0: Mm-hmm. Κυρία Αγγελάκη, νομίζω ότι ειδικά αυτό το θέμα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και σαν εκπομπή και σαν γενικό ασχολούμαστε πάρα πολύ με αυτά
1: και
0: τα ζητήματα. Θα ήθελα όταν έρθετε και Καστοριά, κρατήστε λίγο και τον αριθμό μας. Θέλω λίγο να έχουμε και την άνεση του χρόνου να έρθετε και εδώ, αν έχετε λίγο χρόνο, να τα πούμε από κοντά.
1: Και μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι. Συγχάνει να είμαι και νομικό σύμβουλο του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκη. Οπότε θέλω θεσμικά να κάνω επαφή και με το ίδιο το Εργατικό Κέντρο Καστοριά,
0: ναι,
1: για να δω ό,τι προβλήματα, τέλος πάντων, οι συνδικαλιστές.
0: Ναι.
1: Και φυσικά ταυτόχρονα θέλω να κάνουμε και μαζί με το Θωμά φυσικά,
0: ναι,
1: να κάνουμε και μια, θα έλεγα, υπερήγηση, επίσκεψη και σε όλα τα γνωπία που μπορούμε, γιατί θεωρώ ότι έχουμε τη δυνατότητα. Και δεν θέλω δηλαδή να το δει ο κόσμος ότι κάποιος, εγώ είμαι ανήκω στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν σε δέχομαι. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν κοιτάω χρώματα και οτιδήποτε. Κοιτάω πρώτα απ' όλα τον πολίτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επειδή ακριβώς είμαι ένας άνθρωπος της αγοράς της εργασίας. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που προέρχομαι από κάπου από συγκεκριμένη πηγή. Και εγώ είμαι... Διατηρώ ένα δικηγορικό γραφείο, μην νομίζετε ότι δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα.
0: Μα είναι δυνατόν. Είστε ελεύθεροι επαγγελματίας. Είστε ελεύθεροι επαγγελματίας.
1: Να έρθω διαδόσει και στο στούντιο.
0: Ναι, θα είναι πολύ καλό να σας έχω ειδικά για αυτά τα θέματα από κοντά, κύριε Αγγελάκη. Νομίζω ότι θα είναι χαρά για όλους μας.
1: Δυστυχώς την Παρασκευή με έχουν πάρει ομιλήτρια στη Φλόρινα. Θα ζητήσω αν είναι από τα κεντρικά των Αθηνών,
0: ναι,
1: να μας πάρουν μαζί με το Θωμά να κάνουμε κάτι και στην Καστοριά.
0: Να κάνετε κάτι και στην Καστοριά μαζί. Πραγματικά. Κυρία Αγγελάκη, εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ, έστω και με αυτόν τον τρόπο που τα είπαμε με μια συμπολίτησά μας, που έχει πια έναν ρόλο στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ως αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας. Είναι ένας τομέας που, επαναλαμβάνω, μας ενδιαφέρει πάρα μα πάρα πολύ. Ίσως είναι ο νούμερο ένα τομέας που να μας ενδιαφέρει τόσο πολύ στην Καστοριά. Γι' αυτό λοιπόν θα τα πούμε και από κοντά, είμαι βέβαιος γι' αυτό, και σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στα καθηκόντά σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και θα τα ξαναπούμε το συντομότερο δυνατόν, ελπίζω, και από κοντά, όπως είπαμε.
1: Πιστεύω ότι θα τα πούμε.
0: Κυρία Αγγελάκη, χίλια ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ήταν η αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, κυρία Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη, συμπολίτησά μας. Ουσιαστικά, για πάρα πολλά χρόνια, στην Παπαρέσκα είναι το πατρικό της, να το πω και αυτό. Και εδώ ουσιαστικά τελείωσε το σχολείο και από εδώ πέρασε και στη νομική Θεσσαλονίκη, στο Αμπιδίτα. Από εκεί και μετά βεβαίως είναι στη Θεσσαλονίκη, εκεί ζει και εργάζεται ως μάχημη δικηγόρος. Χελένα, είμαστε έτοιμοι να πάμε για διαφημιστικό.
2: Είμαστε.
0: Και πάμε και χορηγούς.
2: Ναι, φροντίζω θα πάμε. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Κατακλείσεις σε άλκη νεφροπαθή ιστομίες. Μετά από εγχειρήσεις, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλώη, και τηλεφωνικά στο 2467. 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Ακούει.
2: Τώρα 27.
0: 27,2.
2: Ωραία.
0: Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastorias.gr ή στο 24670-83455.
3: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
5: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
4: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
5: Φυσικά, η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
4: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
5: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
3: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
8: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
8: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
8: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
3: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
9: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
11: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα Ελένα.
2: Καλημέρα.
0: Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη για να φτάσουμε μία. Μία, όπως είπαμε σήμερα, παιδιά, θα... γιατί όπως καταλαβαίνετε...
2: Πάντως πριν σε είδα πήρες φορά με την κυρία Αγγελάκη, σ' άρεσε. Πάντως πριν με την κυρία Αγγελάκη σε είδα πήρες φορά, λέω τώρα αυτός φτάνει μέχρι τρεις.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν για τους τελευταίους χορηγούς μας για σήμερα.
2: Πάμε και στη στήριξη μας τώρα, έλα παίξε λίγο τα χέρια. Εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη μαζί μας, το τεχνικό μας πολυκατάστημα, που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, Makita Flex Total, Caterpillar, το κομπρεσέρ μπορείς να το κάνεις. Από ποιο χρόνο το κάνεις τώρα. Ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν και έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσεις όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft, διότι είναι και καλοκαίρι και βάφουμε τώρα και μέσα και έξω και γίνεται χαμός να ανανεωθούμε. Πού θα μας βρείτε, πού θα βρείτε στήριξη, Father?
0: Διασταύρωση Εμπελόκηπο.
2: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε, τηλέφωνο 85 758.
0: Η Εμπελόκηπο που είναι και αυτό το διάστημα στο προσκήνιο, διότι τι έχουμε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Πες μας, για πες τα μας, γιορτή πατάτας.
0: Παρασκευή έχουμε, γενικά έχουμε την πέμπτη γιορτή πατάτας.
2: Η καλύτερη γιορτή κατά με.
0: Η καλύτερη γιορτή ever, παιδιά,
2: διότι σαν πατάτα... Δεν έχει βγάλει αυτή η φύση άλλο καλύτερο πράγμα την πατάτα.
0: Και δωρεάν πατάτες τηγανητές στους επισκέπτες όλους, να το ξέρετε πως κάθε χρόνο ό,τι πάρετε από πατάτα είναι όλα δωρεάν.
2: Γενικώς, ό,τι κάνουν εκεί με πατάτες, γιατί κάνουν διάφορα με πατάτες.
0: Γίνεται, παιδιά, πόσες πατάτες θα κάνουν εκεί πέρα, παιδιά, πόσο θα τηγανίσουν εκεί.
2: Ασέ.
0: Όπου, αφήστε το. Λοιπόν, στο μουσικό μας πρόγραμμα Παρασκευή 17 έχουμε, τι έχουμε, Χαλκινομάνια. Και το Σάββατο 18 έχουμε το μουσικό ηχόχρωμα. Πέμπτη γιορτή πατάτας Αμπελόκηβος. Δεν το χάνουμε με τίποτα. Και την Παρασκευή σας έχω και τραπέζι για Αμπελόκηβους.
2: Την Παρασκευή γενικώς έχουμε κανένα 17 δώρα.
0: Τέλεια.
2: Να είστε προετοιμασμένοι να διεκδικήσετε τα δώρα μας. Πολύ ωραία δώρα. Να σας πω ότι έχουμε και ένα ευχαριστήριο από τα παιδιά στο Βέργα.
0: Ναι.
2: Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που συμμετείχαν στην εκδήλωση του συλλόγου μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για 10 Ιουλίου του 2027 τώρα πια στον Βέργα. Ευχαριστώ για όλα τα παιδιά. Περάσανε και καταπληκτικά από ό,τι έμαθα. Και τα σχόλια του κόσμου έτσι ήταν πολύ, πολύ θετικά για τις εκδηλώσεις στο Βέργα. Οπότε μπράβο στα παιδιά.
0: Ωραία.

0: πάμε και με ένα τελευταίο τραγούδι και να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Τελειώσαμε.
1: Κοίταξε να δεις, τελειώνουμε. Θέλεις ένα γρήγορο throwback, έτσι.
0: Άντε,
1: να δούμε λίγο
0: ότι
1: γινόταν.
0: Πέρυσι τέτοια μέρα.
1: Πέρυσι τέτοια μέρα, τη μέρα ήταν Τρίτη. Για να δούμε τι είχαμε. Τον κύριο Τόσκο. Βασιλιάδα και Λιτιά, τα χωριά με το μεγαλύτερο πρόβλημα στο νερό χρησιμοποιούν αλόγιστα και σε λάθος ώρες. Λίβδα, Ελάκη, Γράμμου και Κύκνων θα πάρουν πρώτα νερό από το νέο δίκτυο. Είχαμε τον κύριο Τζίμα, νέα χρονιά για τον Παναργιακό. Α, τον πρόεδρο είχαμε. Ο Τζόρτζ Παπαδόπουλος θα μας βοηθήσει σε θέματα οργάνωσης. Πάει παρελθόν ο Τζόρτζ Παπαδόπουλος. Πάει
0: αλλά τώρα όμως τώρα. Αστραπάρα.
1: Αστραπάρα Μεσοποταμίας. Τον κύριο Σιόντι είχαμε για το Yoga Retreat στο Γράμμο και η Συμφωνική Ορχήστρα στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης. Τον κύριο Τσούκα επίσης, αύριο πληρώνονται οι αναστολές.
0: Δεν σου έχει λείψει η αναδέση μου.
1: Παράταση αναστολών μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Δήλωνε ο κύριος Τσούκας πέρυσι. Το 30% που έβαλε ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι το μικρότερο κακό για εμάς. Για τα. Θα θυμάσαι τι είχε γίνει πέρυσι και εμένα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Τραμπ, αυτά από throwback.
0: Αυτά.
1: Αυτά. Μαζί μας φυσικά ήταν και σήμερα το Your Look. Είμαστε σε περίοδο εκτόσεων. Οπότε στο Your Look θα βρείτε εκτόσεις που φτάνουν το 50%. Ακόμα και σε πράγματα που είναι νέες παραλαβές, παιδιά. Εκτόσεις λοιπόν έως και μείον 50% σε όλα μας τα ρούχα τα καλοκαιρινά. Θα βρείτε εκτόσεις ακόμα και στη σειρά γάμος βάφτιση. Δηλαδή θα πάρετε πάρα πολύ καλό φόρεμα για αυτές τις περιστάσεις σας και θα το πάρετε με έκπτωση που μπορεί και να φτάσει και το 50%, επαναλαμβάνω. Και παπούτσια και αξεσουάρ και τσάντες θα τα βρείτε και αυτά για να έχετε ένα ολοκληρωμένο look. Και στα μαγιό μας εκτόσεις για να είστε κουκλάρες και στις διακοπές σας. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το Your Look Kids τώρα πια για τα παιδάκια μας και θα βρείτε τα πιο ποιοτικά και τα πιο στυλά τα παιδικά ρούχα επίσης σε φανταστικές τιμές. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και δροσερό και εκπτωτικό όμως Your Look, γιατί είμαστε στις εκτόσεις μας και yourlook.gr, οι προσφορές ισχύουν και στο e-shop μας εννοείται.
0: Καλοκαιρινό και το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού μας,
1: ναι.
0: Μην κουνήσουμε εδώ, δροσιά, πολύ ωραία τραγούδια. Μουσικές καλοκαιρινές και Γιάννης Μπουτζίκας στις 2 μαζί
1: σας. Music Show!
0: Αύριο πρώτο Θεός, ελπίζοντας να είμαστε λίγο καλύτερα. Μην πάθουμε και τίποτα άλλο αύριο.
1: Μην
0: πάθουμε
1: κανένα πόδι κανένα χέρι. Κουνήσου λίγο.
0: Κανένα πόδι κανένα χέρι.
1: Κουνήσου.
0: Δεν μπορείς.
1: Τι, οι άλλοι παίζουν μου διάλειμμα το βράδυ. Εσύ θα σπάσει χέρι και πόδι.
0: Ξέρω
1: εγώ. Είσαι, πού να το σπάσει.
0: Είμαι η θέση να το κάνω και αυτό. Λοιπόν, από μένα και την Έλενα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. Μία.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου δίνουμε όλοι ραντεβού στο Δασάκι της Μεσοποταμίας. Δύο μοναδικές μουσικές βραδιές. Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας και οι Κούπες. Ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
3: Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί.
2: Κάτι περισσότερο από μια συναυλία, μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο Δασάκι της Μεσοποταμίας. Προπόληση σε επιλεγμένα σημεία σε όλο το νομό. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρχει λεωφορείο και τις δύο μέρες. Ανάσα του δάσους Summer Edition 2026. Σας περιμένουμε όλους στο Δασάκι της Μεσοποταμίας. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
4: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
2: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikko.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: Hi everyone, this is Rosé.
9: Hey, it's Bruno Mars.
8: Εδώ τα ακούς.

0: νέο αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες είστε εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 14 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Κρίστο Μάστορα και Σεσίλια Κρούλ, Δέλτα Γκούντρεν και Ματ Χάνσεν. Επίσης θα πάμε 29 χρόνια πίσω στο 1997 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Γερμανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Somber και My Body Isn't Ready.

Αυτός ήταν ο νέος όμπρου My Body Isn't Ready στο New Music Show και ξέρετε ποιο είναι από τα μεγαλύτερα hits στο ελληνικό ραδιόφωνο για φέτος. Είναι το Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα. Με αφορμή αυτή τη μεγάλη επιτυχία, η δισκογραφική του εταιρεία πρότεινε στην Cecilia Krull να το επανακυκλοφορήσουν μαζί στα ισπανικά. Η τραγουδίστρια του My Life Is Going On δέχτηκε αμέσως και μετά από διάφορες συζητήσεις και βίντεο κλήσεις, το τελικό αποτέλεσμα κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Αυτό είναι άλλο ένα ντουέτο για τον frontman από τις Μέλισσες με ξένο καλλιτέχνη μετά από τα tracks που έβγαλε με την Rita Wilson, τη γυναίκα του Tom Hanks. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

για άλλη μια φορά στο Having. Αυτό είναι το πρώτο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ του, το οποίο θα είναι σε παραγωγή του Pharrell Williams, παρουσιάζοντας την επόμενη εποχή του Αμερικάνου καλλιτέχνη σε μία από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές σκηνές του κόσμου. Το track έκανε πρεμιέρα ως το εναρκτήριο τραγούδι για την ανδρική επίδειξη μόδας Άνοιξη Καλοκαίρι 2027 του οίκου Louis Vuitton στο Παρίσι. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6. Στον Αντένες. 8 με 10 το πρωί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος. Με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Antennes FM 93,6.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
11: My name is Benson Boone.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας, και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Hugel, Email Angel και Ultra Nate στο Moving to the Sun. Και πάω τώρα στην Delta Goodrem, η οποία έγραψε το Hologram την ίδια μέρα με το Eclipse, το τραγούδι με το οποίο πήγε στο Eurovision φέτος. Το νέο του single ξεκίνησε με την ίδια και τους τυχουργούς της αργά το βράδυ να είναι περιτριγυρισμένοι από πιάνα, κιθάρες και μουσικά όργανα. Έπαιζαν, τραγουδούσαν μελωδίες και ακολουθούσαν τον ρυθμό όπου τους πήγαινε. Έτσι λοιπόν έφτιαξαν το Hologram, και το track αυτό αφορά εκείνη τη στιγμή που κάποιος ή κάτι έρχεται ξαφνικά στο προσκήνιο. Και έρχεται και ξαφνικά τώρα εδώ στο New Music Show.

0: Sinatra, and you are listening to our new single.
1: Say my name, say my name, say my name.
0: On New Music Show with John.
2: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

νέο single Would You Love Me Anyway στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1997 όταν το I'll Be Missing You του Puff Daddy σε συνεργασία με την Faith Evans και τους 112 ήταν το δεύτερο single από το debut του album No Way Out. Είναι βασισμένο στο Every Breath You Take των Police από το 1983, αλλά ο Puff Daddy δεν είχε πάρει άδεια για το sample και ο Sting τον μήνυσε λαμβάνοντας έτσι το 100% των δικαιωμάτων. Το τραγούδι τιμά τον Notorious B.I.G. ο οποίος δολοφονήθηκε τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς. Όταν κυκλοφόρησε, καρφώθηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική και ανέβηκε στην κορυφή των charts σε πολλές χώρες, ανάμεσά τους και σε Αγγλία και σε Ισπανία. Ήταν το πιο επιτυχημένο εκείνο το έτος σε Ολλανδία, Ρουμανία και Ισλανδία και κέρδισε βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Rap Performance. Το I'll Be Missing You λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 4 φορές πλατινένιο σε Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία και Μεγάλη Βρετανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Γερμανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 29 χρόνια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
4: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
8: Εμείς έχουμε την Επανάσταση του 1821 και οι Γάλλοι έχουν τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτή ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου του 1789 σαν σήμερα, τότε δηλαδή που έπεσε η Βαστήλη. Σχεδόν δύο αιώνες μετά, το 2000 σαν σήμερα, έπεσε στη γη μια γεωμαγνητική καταιγίδα, την οποία προκάλεσε μια ισχυρή ηλιακή έκρηξη. Το 2007 σαν σήμερα πάλι, έπεσαν οι τρίχες της κεφαλής μας. Μάθαμε ότι ένα ζευγάρι γυαλιά που φορούσε ο Τζον Λένον στην τελευταία περιοδία του, πουλήθηκε σε online δημοπρασία έναντι 750.000 δολαρίων. Πολλά τα λεφτά, Άρη, πολλοί και κιθαρίστες που έπαιξαν το 1989 σαν σήμερα στο Beach Festival στην Αμερική. 432 κιθαρίστες ταυτόχρονα σε φεστιβάλ. Ρεκόρ.
7: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
10: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
11: Ο Μιχάλης Σαωσόπουλος στον Αντένες Radio.
12: Music and Stars with Michael.
11: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.

μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Καλοκαίρι 2026, στις τελευταίες μας εβδομάδες πριν τις διακοπές μας βέβαια. Έχω εδώ όλες τις μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από την Eurovision φέτος, Salda Vinci και την Ιταλία Per Sempre Si. Και πάω τώρα στον Matt Hansen, έναν από τους πιο γρήγορα ανερχόμενους ανεξάρτητους τραγουδοποιούς της αμερικάνικης pop σκηνής. Έγινε γνωστός μέσα από τις ακουστικές συσκευές που έκανε στο Yellow των Coldplay και το Iris των Google Dolls στο TikTok. Με τη χαρακτηριστική συναισθηματική φωνή του και τους ειλικρινείς στίχους του, έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο streams, ενώ διαθέτει περισσότερους από 6 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify. Τώρα μας παρουσιάζει μια πιο ανάλαφρη πλευρά του ήχου του με το Thinking About Me. Αν και δεν έχει δισκογραφική εταιρεία πια, ο Αμερικανός ετοιμάζεται για την Orchid Tour με περισσότερες από 35 εμφανίσεις σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Το νέο του single έρχεται τώρα στο New Music Show.

μουσικά, έχοντας βέβαια έντονα τα στοιχεία από το Music Sounds Better With You των Stardust. Και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Στις αρχές του 2000 δημιουργήθηκε το project Africanism. Ήταν μια ομάδα παραγωγών από τη Γαλλία, ανάμεσά τους ο Bob Sinclair, ο Martin Solveig και ο Eddie Amador. Είχαν αποφασίσει να φτιάξουν ένα άλμπουμ που να συνδυάζει την ηλεκτρονική με την αφρικάνικη μουσική. Μέσα σε αυτό υπήρχε και το mega hit Edony, το οποίο είχε γίνει μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας και ειδικά στα clubs ήταν must για κάθε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Όταν ακούς ΚΤΕΟ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. ΚΤΕΟ για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
7: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
6: Εθελοντισμός.
7: Συντονισμός.
6: Συνεργασία.
7: Αλληλεγγύη.
6: Ασφάλεια.
7: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
6: Ασκήσεις ετοιμότητας.
7: Έρευνα και διάσωση.
6: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
7: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
8: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
8: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
8: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
9: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
10: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467-044-104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kteelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
0: Αντένες FM 93,6.

Αντένες 936.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 5:30.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
0: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
2: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
0: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
2: Μπες και στο notestechnologias.gr.
0: Νότες τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι. Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
6: Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου δίνουμε όλοι ραντεβού στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Δύο μοναδικές μουσικές βραδιές. Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας

0: το Σάββατο θα απολαύσουμε τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί.
0: Κάτι περισσότερο από μια συναυλία. Μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Προπόληση σε επιλεγμένα σημεία σε όλο το νομό. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρχει λεωφορείο και τις δύο μέρες. Ανάσα του δάσους Summer Edition 2026. Σας περιμένουμε όλους στο δασάκι της Μεσοποταμίας.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
3: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikko.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
4: Ο Μιχάλης Σαοσόπουλος στον Αντένες Radio.
5: Music and Stars with Michael.
4: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Τσαοσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
6: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
1: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
5: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
6: Αντένες FM 93,6.

Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στον Αντένας 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

Καλοκαίρι με επιτυχίες. Αντένες 936. A superstar.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 2467-0-24461.
6: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Antennes FM 93,6.

0: Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Antennas 93,6.
2: Εμείς έχουμε την Επανάσταση του 1821 και οι Γάλλοι έχουν τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτή ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου του 1789 σαν σήμερα, τότε δηλαδή που έπεσε η Βαστήλη. Σχεδόν δύο αιώνες μετά, το 2000 σαν σήμερα, έπεσε στη γη μια γεωμαγνητική καταιγίδα, την οποία προκάλεσε μια ισχυρή ηλιακή έκρηξη. Το 2007 σαν σήμερα πάλι, έπεσαν οι τρίχες της κεφαλής μας. Μάθαμε ότι ένα ζευγάρι γυαλιά που φορούσε ο Τζον Λένον στην τελευταία περιοδία του, πουλήθηκε σε online δημοπρασία έναντι 750.000 δολαρίων. Πολλά τα λεφτά, Άρη, πολλοί και κιθαρίστες που έπαιξαν το 1989 σαν σήμερα στο Beach Festival στην Αμερική. 432 κιθαρίστες ταυτόχρονα σε φεστιβάλ. Ρεκόρ.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου δίνουμε όλοι ραντεβού στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Δύο μοναδικές μουσικές βραδιές. Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας

0: ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί.
0: Κάτι περισσότερο από μια συναυλία. Μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Προπόληση σε επιλεγμένα σημεία σε όλο τον ομό. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρχει λεωφορείο και τις δύο μέρες. Ανάσα του δάσους Summer Edition 2026. Σας περιμένουμε όλους στο δασάκι της Μεσοποταμίας.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
3: Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος στον Antennes Radio.
4: Music and Stars with Michael.
3: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Antennes 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned. If you don't like something...

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Τώρα Antennes. 11.
1: Ο Μιχάλης Σαοσόπουλος στον Antennes Radio.
2: Music and Stars with Michael.
1: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Antennes 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Σαοσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Antennes. 9.